30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com ή greekvoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, διαθήνα ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Crossmere Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Λύρων. Φωνή των Λύρων, 24 ώρες το 24ωρο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζου Ντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
2: Για φίλους συγγενείς, Μαστόρια Βαπόρια, Νοσοκομεία Φαρμακεία, Ξενοδοχεία.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500

ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Γνέτι. Από την Ιούλια

0: Oh, δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Αλλά, μάμα.
1: Λέμε λοιπόν, μια και τα έχουμε εμείς αυτά τα λεφτά, να σε διευκολύνουμε.
0: Μα δεν είναι σωστό.
1: Πάρε τώρα να κάνεις τη δουλειά σου.
0: No, no, questo mi dispiace. Εμένα στενοχωρεί.
1: Μόνο θα μας κάνεις κι εσύ μια χάρη.
0: Tutto quello che vuole la mamma.
1: Η χαρίκλια.
0: Sì.
1: Έχει ετοιμάσει.
2: Tune in to WXYB 1520 AM Radio, our international radio station. WXYB 1520 AM.
0: Τρελό είμαι.

Super Mix. Τριανταφυλλός Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Foods σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Glasses.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, πίσω Κλίγορο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτράτια και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μεγέθη. 4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη, στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Blossomer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλιντς.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Κάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, μισό Κλίγορο.
1: Rich and I were hip.

619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.
1: Θέλω, θέλω, θέλω, θέλω.
0: Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Dr. Maria Lourdes would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor. Σταύρος Ξαρχάκος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Αγγελών.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Τα πήρες όλα και φυγές. Στράτος Διονυσίου.

0: ήταν ο
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clure Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
0: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Prosemer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο SAP Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διάθεση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια». Μαρινέλα.

Όλοι πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιχάνες. Μουσική Μίμης Πλέσσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών, ιδιοκτησία των αδελφών Αγκράτ.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, Γεύση. 861 Crossmere Road, στο Tabo Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Ρωνίων.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Δεν σου προστάω τίποτα. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, μουσική από το Σταύρο Ξαρχάκο.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γρηγόρης Βιδικότσης, θα κλείσω τα μάτια.

αγόρι σπιθικότσις. Τριαντάφυλλα σπασμένα.

Ήταν ο Γρηγόρης Δηδικότσης, σπάσμα. Περασμένες μου αγάπες, Μέρι

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γυρών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τόνις Μαρούδας, Μένω σε κάποια γειτονιά, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω, Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Νάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
1: Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών, από την Ιόλου Στίκεζε στη Φλόριδα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε κάποιο».
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Βίκυ Μοσχολιού, «Βάλε και άλλο πιο».

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Μπόρις Μπιντικότσης, Δίκη Μοσχολιού, Τα Διλινά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φωνή των Ελληνών. Με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Εκπέμπουμε 100% ελληνικά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

0: απόφαση. Για αυτόν τον λόγο παραμένουν
1: και εδώ οι πυροσβέστες. Άκρη δεν έχει ο ουρανός. Και φυσικά να κλείσει η παροχή του φυσικού αερίου. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Ζωγράφο.

Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Στέλιος Χαζατζίδης, ο Κύρ Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Αγγινών.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονειρών.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη Ρέμο. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockways. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων Ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσκολιού, τα τρένα που φύγανε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησε μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μανώλης Αγγελόπουλος, Φεγγάρι Χλωμό.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαγκούση μας τραγουδάει το τραγούδι

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ρανό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στέλιος Καζατζίδης, μια παλιά ιστορία.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθίκοτσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και...
1: Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα, Μανώλη Ισιώτης.

0: Ήταν.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει παλιά λαϊκά τραγούδια. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.
2: Έφυγες

συνέχεια της εκπομπής μας ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, «Είναι μεγάλος ο καημός».

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν με πόνεσε κανείς.
2: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δερνά.
1: Μπάμπης Μπακάλης.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πού είσαι καμένε Περικλή?
1: Να βγεις, να σε ριανείς.

0: εμένα, γραφίζω για τη Σύρο.
1: Ας ακούσουμε ακόμα μια τραγουδία που το Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
2: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Κραυγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω δύναμη, φοβάμαι να

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Ακράτος που επιμείνει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

0: Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Η φιλία ξέρει καλά.
1: Δεν υπάρχουν όρια. Η καρδιά.

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Για μας, καθόν, φέρε πιάτα.
2: Αμέσως.
0: Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Πάντα διαδεχτή μουσική και τραγούδια, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος. This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 1520 in India Rockbridge. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των νέων.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

0: and keep channels of communication open.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος απάνω στο πλοίο για να καταληφθεί το Blue Carrier.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπο Σπέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue Τάπο Σπέλης. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

is WPSO 1500 in New Paltz Richey and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνο. Σας περιμένουμε.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: διεκχωρηθεί σε άλλη ιδιωτική εταιρεία που εξορίσει παιδί.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossom Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwaves.
2: Ακούτε τη φωνή των Αγινών.
1: Θανάσης Κομινός, Αγγελική Γαϊτού. Θα προχωράμε μαζί.

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγιο Βαγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαφρολαϊκά τραγούδια. Κατερίνα Στανίση. Μαγικές στιγμές.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Γιώργος Δελάρας, ήλιο μου σε παρακαλώ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Με ένα τραγούδι από τον Αιγύπτιο, Γιώργος Αιγύπτιος, Κλέφτες του Έρωτα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Με εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μη τσάκεις. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ.

ξενάκι είμαι και θα έρθω. Γιάννης Καλατζής.

0: ήταν ο Γιάννης Καλατζής. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουν κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και πόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα Φάβολα. Σας περιμένουμε.
2: Μείνε κοντά μου, Γιώργος Καβουρίδης. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγουδιά.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Prosemer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπο Σπρίλου. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Ένα τραγούδι τώρα από την Τζένι Βάνου.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507.

0: Largo Blas, 1765 Clover Largo Road, East of Hillwood.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Αντίπας. Θα ντυθώ γαμπρός.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Φούλη Δημητρίου.

0: ευχή.
1: Είσαι μεγάλη, ότι όλα και περισσότερα μετέχουν σε αυτά. Δηλαδή, περνάμε ένα διαφορετικό μήνυμα. Την ώρα
2: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Υπάρχουν εφαρμογές για παράδειγμα τη φόρμαση και αν δεν συνεργαστούν οι ίδιες οι πλατφόρμες, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πάει όλη η προσπάθεια στραφή. Και επίσης μιλάμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν μιλάμε για το online gaming, δηλαδή για το παιχνίδι που είναι ένας άλλος κόσμος που τα παιδιά και εκεί συμμετέχουν, δηλαδή σε παιχνίδια πολλαπλών ρόλων, να αντιλαμβάνεστε που είναι ένα κομμάτι, έτσι. Άρα το θέμα το θεωρώ είναι σύνθετο, προϋποθέτει την καλλιέργεια αυτής της σχέσης στους δύο θεσμούς που έχει η κοινωνία μας, ο πρώτος σημαντικός θεσμός που είναι το σπίτι και ο δεύτερος θεσμός που είναι το σχολείο. Και θα πρέπει αυτοί οι δύο θεσμοί να συνεργάζονται και οι γονείς να ενδιαφέρονται. Αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο, πέρα από τις εφαρμογές και το τεχνικό κομμάτι πώς θα συνδεθούν.
3: Με τους λογαριασμούς που υπάρχουν ήδη, τι γίνεται?
1: Από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται για τα 15 και πάνω, φαντάζομαι ότι οι ίδιες οι πλατφόρμες θα πρέπει να προχωρήσουν, θα έλεγα, σε μια διαδικασία επαλήθευσης. Αντιλαμβάνεστε, δεν μιλάμε για αυτά που είναι ήδη υπάρχουν. Οι γονείς οι ίδιοι να διαθετούν μια αφορμή αυτό να δουν, γιατί πολλές φορές συμβαίνει το γεγονός αυτή τη στιγμή οι γονείς να μην γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους έχουν λογαριασμό σε social media. Και συνήθως το μαθαίνουν εκ των υστέρων, δηλαδή μπορεί κάποιο παιδί να έχει αποκτήσει με τη βοήθεια των φίλων του, τον συνομιλίκο του, καταλαβαίνετε, ειδικότερα στην εφηβεία που τα παιδιά χρειάζονται περισσότερο από τους φίλους παρά τους γονείς. Ειδικότερα στην εφηβεία, το τονίζω αυτό.
3: Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, με αυτή την αλλαγή αυτό το Kids Wallet θα το κατεβάζει το όποιο παιδί έχει το κινητό το δικό του, θα το κατεβάζει ο γονέας του. Ωραία, και δεν θα μπορεί.
1: Ο γονέας έχει τον πρώτο λόγο.
3: Και δεν θα μπορεί να δημιουργήσει.
1: Και επίσης να πούμε κάτι βασικό. Κάτι βασικό. Ακόμη και στα πιστοποιημένα προφίλ δεν σημαίνει ότι υπάρχει ασυδοσία. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού οι γονείς είναι υπόλογοι και τα παιδιά πρέπει να το καταλαβαίνουν και να το κατανοούν και να μην φέρουν και τους γονείς τους σε δύσκολη θέση. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή, επειδή αποκτήσαμε και έχουμε κάνει επαλήθους λογαριασμούς, δεν σημαίνει ότι είμαστε ασύλλογοι και κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν είναι
4: από τις γονείς. Κύριε Παπαπροδρόμου, όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά και σύνετα. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι όλο αυτό για να λειτουργήσει, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε προηγουμένως, πρέπει να υπάρχει μία σχέση γονιών και παιδιών που προϋποθέτει μία παιδεία, θα πω εγώ, η οποία προσωπική μου ταπεινή γνώμη λίγο έχει, δεν τα πάμε πολύ καλά, γιατί βασίζεται πάρα πολύ στη συνεννόηση, στην επικοινωνία και στην εμπιστοσύνη. Γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απαγόρευση.
1: Πολύ εύστοχη η παρατήρηση, αγαπητέ Κρατερέ, για το συγκεκριμένο θέμα έχω γράψει ένα άρθρο με το τίτλο «Λογισμικό ζωής». Τι είναι αυτό το λογισμικό ζωής? Είναι ακριβώς αυτές οι σχέσεις και αφορούν εμάς τους γονείς και τους δασκάλους. Δηλαδή, εάν εμείς το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σήμερα στην κοινωνία μας είναι η ασυνέπεια που εισπράττουν τα παιδιά μας. Ζητάμε από τα παιδιά μας πράγματα που εμείς δεν τα τηρούμε, δεν κάνουμε. Μιλάμε ότι τα παιδιά έχουν βία, αλλά τα παιδιά αναπαράγουν αυτό που βλέπουν. Θυμίζω πολλές φορές τον αριστοτελικό ορισμό του θεάτου της τραγωδίας που λέει για μίμηση πράξεως σπουδαίας και τελείας. Δηλαδή, τι να μιμηθεί σήμερα το παιδί σε έναν κόσμο βίας, σε μια κόσμο ασυνέπειας και λάθος προοπτικών πολλές φορές. Και το μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε στο διαδίκτυο, είναι τα ναρκωτικά και οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες που κυκλοφορούν, άλλα πράγματα, φάρμακα παράνομα που κυκλοφορούν, πράγματα για τα οποία εδώ και καιρό δίνω αγώνα για όσους παρακολουθούν τη δράση μου και τις ενημερώσεις και ευαισθητοποιήσεις. Και πολλές φορές οι θεσμοί δεν προλαβαίνουν, οι πολιτείες, δεν μιλάω μόνο για τη χώρα μας, δεν προλαβαίνουν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή κορύφωσης των καινοτομιών, η μία καινοτομία δίπλα στην άλλη. Δηλαδή, η καινοτομία του σήμερα ήδη είναι παρελθόν, γιατί ακολουθεί η επόμενη καινοτομία, που θα πάνε στέλνει για το δυναμικό περιβάλλον. Και αυτό δεν μπορεί να το απορροφήσει το σύστημα. Γι' αυτό και οι επίσης στον κυβερνοχώρο, να το πούμε απλά, αυτό που λέμε κυβερνοχώρο, που δεν είναι τίποτα άλλο από τα δισεκατομμύρια των συσκευών με τα δισεκατομμύρια των χρηστών. Μπροστά από την οθόνη κυρίως ως χρήστες που είναι και πίσω από την οθόνη τους που σχεδιάζουν όλα αυτά τα συστήματα. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, αν θέλετε, στο πυρήνα του θέματος και μιλάμε και για την τεχνητή νοημοσύνη κλπ., είναι η διαχείριση των δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρξει μια νέα κουλτούρα επανακαθορισμού και κυρίως τα ευαίσθητα δεδομένα και να καταλάβουμε ότι το νέο χρυσάφι σήμερα είναι τα δεδομένα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι πλατφόρμες συγκαταλέγονται, αυτοί που ιδιοκτήτες των πλατφορμών αυτών είναι στους 20 πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Μιλάμε για υπερτάτη, υπερδυνάμεις της υπερδυνάμεις. Και μια που αναφέρεται την τελευταία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EU Kids Act, που είναι η πράξη δηλαδή, διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια επανακόρηση και από τα 15 έτη το πάει στα 13, κάτι ψηφιακά να φέρνει στο πλαίσιο αυτορύπνησης των πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, να σας το πω? Οι πόρτες έχουν τεράστια δύναμη, έχουν λόμπι δυνατό, το οποίο έχει παρουσία στις Βρυξέλλες και πολλές φορές επηρεάζουν περισσότερο τις αποφάσεις από ό,τι καταλαβαίνετε οι κοινωνίες που δέχονται τις πιέσεις ή οτιδήποτε καταλαβαίνετε. Αυτό είναι θέμα πραγματικό. Και βλέπουμε σε υψηλό επίπεδο την Αμερική, βλέπουμε και τον πρόεδρο Καμπνάκη, την πρωτοβουλία για την Task Force, για την νοημοσύνη και όχι μόνο. Όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι θέμα ισορροπιών.
3: Ωραία, κύριε Παπαπροδρόμου, να βάλουμε μια τελεία, γιατί σίγουρα θα ξαναχρειαστούμε τις γνώσεις σας.
4: Ευχαριστούμε πολύ, ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε όλοι ενεργοί και ενεργοποιημένοι και σε μια επιφυλακή για να παρακολουθούμε όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Εγώ την πλευρά μου να πω ότι εκείνο που θέλω να καθίσω οι φίλοι που μας ακούνε, να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας.
4: Αυτό.
1: Ίσως είναι το σημαντικότερο πράγμα από να κρατάμε το κινητό και να κοιτούμε περισσότερο την οθόνη του κινητού μας. Προτιμώ να κοιτούμε το πρόσωπο του παιδιού μας, αν αυτό επιτρέπεται.
3: Σωστά.
4: Ευχαριστούμε πολύ στο επανειδήν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, φίλοι μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ. Νωρίς.

0: ανεκδότες και φιλοσοφίες, τις παρεάς ιστορίες.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλώς περνούν. Υπάρχουν όμως και βραδιές που μένουν μαζί σου. Βραδιές που γίνονται παρέα σου.
2: Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Πρεμιέρα Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της Αρτένα.
3: Ωραία, καλά. Εντάξει, τι είναι, τι είναι, τι είναι αυτό. Είναι για τον ήχο, μικρόφωνο.
4: Ει, παιδιά!
3: Μάθημα αγγλικών. I am Bluetooth.
5: Τώρα Kids σου κρατά την καλύτερη συντροφιά όταν είσαι σπίτι.
6: Είμαι πανέτοιμος, καπετάνιε.
7: Βήρα την Άγκυρα!
8: Είστε το κάβο! Μπόρτσα τα πανιά!
5: Χαλάρωσε, γέλασε, μάθε, διασκέδασε με απίθανες σειρές και καταπληκτικές ταινίες.
4: Τα δικά μας κανάλι στα Netflix.
9: Ή όπως το λένε οι ντόπιοι του βυθού.
10: Τα Χριστούγεννα ξεκινούν στη Μόστρα Ρώτα και Δωρέκθεση. Είδη σπιτιού, διακόσμηση, δώρα, εποχιακά είδη. Μόστρα Ρώτα και Δωρέκθεση. 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Μητροπόλιταν Expo.
11: Θ FM 107,1.
12: Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
13: Εμπορική έκθεση «Το παιδί και το παιχνίδι». Παιχνίδια, βρεφικά, εποχιακά. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Μετροπόλιταν Expo. Μόνο για εμπόρους.
14: Εδώ πέρα από στον άλλο, η ομάδα μέσα στο σπίτι.
15: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
16: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
2: Ό,τι αξίζει με την Νίνο Ταράντου. Πρεμιέρα Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
17: Γεια σας, καλημέρα!
18: Καλημέρα σας!
17: Σας βρήκαμε! Ελπίζω να με σκεφτόσαστε.
18: Έρχεται χειμώνας.
17: Τι?
19: Ελληνικό φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
20: Θα αρχίσει από τα βορειοδυτικά και θα έχουμε ένα σχετικά βροχερό Σαββατοκύριακο στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
21: Κρίμα.
20: Ναι, δυστυχώς.
21: Πάει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη.
20: Ναι.
22: Ήθελα να πας για μπάνιο.
14: Έλεγα μήπως.
22: Θα είναι
20: φθινοπορεινό. Δεν
22: έλεγα και μπάνιο με βροχή.
21: Όχι.
22: Θα είναι ζεστή η θάλασσα.
21: Δεν κάνεις μπάνιο με βροχή.
22: Λίγο βρε παιδί μου.
21: Δεν κάνεις μπάνιο με βροχή. Απαγορεύεται.
22: Εγώ έχω κάνει στη ζωή μου.
20: Είναι επικίνδυνο λόγω όταν έχει καταιγίδε λόγω κεραυνών.
22: Αυτό. Αν έχει καταιγίδα, δεν πα για μπάνιο.
20: Αλλά ναι, θα είναι ένα βροχερό Σαββατοκύριακο. Αρκετά μου δώσει ο καιρό. Στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα, ναι, θα τα έχουμε τα φαινόμενα αυτά. Να πούμε ότι σήμερα θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από τη βορειοδυτική Ελλάδα. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή τη Νότια Αδριατική και κατεβαίνει σιγά σιγά νοτιότερα προ το Ιόνιο. Οπότε, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Ηπείρου, στο Βόρειο Ιόνιο. Αρχικά εκεί θα περιοριστούν τα φαινόμενα. Όμως, μέσα στη μέρα, γρήγορα, θα έχουμε βροχές και στην δυτική και κεντρική Στερεά και στο υπόλοιπο Ιόνιο, μέχρι και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα φτάσουν τα φαινόμενα αυτά, αλλά και στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Δηλαδή, όλο το τμήμα της χώρας, τα δυτικά και τα βόρεια, θα έχουμε βροχές σήμερα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα, γενικά θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, δεν θα είναι η απόλυτη ηλιοφάνεια. Αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο και κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, εκεί θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, εκεί δεν θα επηρεαστεί η περιοχή αυτή καθόλου από το σύστημα αυτό. Τώρα από πλευράς ανέμων, η ένταση των ανέμων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές. Έχουμε ένα εξάρι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ένα νοτιαδάκι που θα φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ βαθμία μέσα στη μέρα στα υπόλοιπα πελάγη. Και μπορούμε να πάμε να δούμε και τη θερμοκρασία, που θα διαπιστώσουμε ότι το μεσημέρι οι μέγιστες τιμές να ανεβαίνουν στους 20 με 25 βαθμούς. Γενικά σε όλη τη χώρα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, λίγο υψηλότερα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, εκεί φτάνουμε και μέχρι και τους 26, αλλά γενικά βλέπουμε σε όλη τη χώρα είμαστε στους 20 με 25. Είναι λίγο χαμηλότερα από τα επίπεδα που θα περιμέναμε για έτσι τέλη Σεπτεμβρίου.
22: Παρ' όλα αυτά το μεσημέρι είναι η ζέστη, έχει η υγρασία.
20: Έχει
22: η
20: υγρασία.
22: Νομίζεις ότι κάνει τόσο
20: ζέστη. Ναι, έχει μια υγρασία. Ναι. Και εντάξει, πλέον η υψηλότητα της θερμοκρασίας, τη ζέστη την αισθανόμαστε μόνο μεσημέρι.
22: Μόνο μεσημέρι.
20: Το που πέφτει ο ήλιος λιγάκι, πέφτει ακριβώς και η θερμοκρασία. Και το βράδυ έχουμε ελάχιστες τιμές που να πούμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα πέφτουν και κάτω από τους 10 βαθμούς. Δηλαδή έβλεπα σήμερα το πρωί στη Φλόρινα 5 βαθμούς θερμοκρασία.
21: Εκεί πέφτει
22: τα Φλόρινα.
20: Αλλά και εδώ, εντάξει, είμαστε λίγο πάνω από τους 10 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Γύρω στους 15, ας πούμε, ελάχιστη τιμή νωρίς το πρωί.
22: Μάλιστα.
20: Οπότε έχει αρχίσει να έχει ψύχρα το πρωί.
21: Κανονική.
20: Κανονικότατα, βέβαια.
22: Θα μας πεις και Σαββατοκύριακο ή
20: όχι. Βέβαια, ναι, να πούμε και το Σαββατοκύριακο. Να πούμε το Σαββατοκύριακο, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό το σύστημα που σήμερα θα επηρεάσει δυτικά και βόρεια θα επεκταθεί και πιο ανατολικά. Εδώ έχουμε βγάλει τον καιρό το χάρτη της για την Αττική, να δούμε τον καιρό της Αττικής. Εντάξει, για σήμερα. Σήμερα δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο στην Αττική. Λίγες νεφώσεις θα έχουμε μόνο. Άνεμοι μέχρι 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Οπότε σήμερα γενικά για την Αττική θα είναι μια καλή μέρα. Αύριο περιμένουμε βροχές στην Αττική. Αύριο το σύστημα αυτό θα επηρεάσει και την Αττική. Αύριο δηλαδή θα είναι μια μέρα αρκετά μουντή για την Αττική. Θα έχουμε βροχή. Αύριο μπορεί να βρέξει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας στην Αττική. Κυρίως τις περιμένουμε τις βροχές βέβαια μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Αλλά γενικά οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να βρέξει. Όχι συνεχόμενες βροχοπτώσεις και όχι κάτι πάρα πολύ έντονο. Αλλά γενικά.
22: Αυτό το τσουρ-τσουρ επιστημονικά που λέω κι εγώ.
20: Ναι, γενικά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας θα είναι έτσι για την Αττική. Και βλέπουμε εδώ το Σάββατο, βλέπουμε ότι οι βροχοπτώσεις, αυτό το μπλε στο χάρτη, έχουν επεκταθεί γενικά σε όλα τα επιρροτικά και στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο το Σάββατο θα έχουμε και καταιγίδες. Και κυρίως στο Ιόνιο και στην Νότια Πελοπόννησο περιμένουμε να είναι έτσι και κάπως πιο έντονα τα φαινόμενα αυτά. Και προχωρώντας μετά προς την Κυριακή θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες νότιες περιοχές. Δηλαδή πάμε και στις Κυκλάδες, πάμε και στην Κρήτη. Και βλέπουμε την Κυριακή τα πιο έντονα φαινόμενα. Κυριακή τα περιμένουμε στην περιοχή της Εύβοιας και της Ανατολικής Στερεάς. Καθώς θα κρατήσουν και βορειοανατολική άνεμη και εδώ θα έχουμε τις περισσότερες συγκλήσεις και τα πιο έντονα φαινόμενα. Εδώ σε αυτή την περιοχή σποράδες, Εύβοια μέχρι και την Ανατολική Στερεά και θα βρέχει και συνεχόμενα. Περιμένουμε και καταιγίδες. Και επίσης καταιγίδες περιμένουμε και στα νότια της χώρας. Οπότε ένα βροχερό Σαββατοκύριακο γενικά.
22: Μάλιστα.
20: Αυτή είναι η εικόνα.
22: Ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία μας.
21: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Αναστασία μας.
22: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε
21: καλή συνέχεια.
22: Πάμε ταξίδι.
21: Πάμε. Πού θα μας πας.
22: Πού θα μας πας. Έκπληξη.
21: Τι ωραία. Τι ωραία, πόσο χαρούμενοι είμαστε και πόσο περήφανοι θα πω εγώ είμαστε, γιατί είναι οι ειδήσεις αυτές που μας κάνουν να αναθαρούμε, να ελπίζουμε, να συγκινούμαστε.
22: Καλημέρα Μυρσίνη Αριστίδου.
21: Καλημέρα Μυρσίνη.
22: Κατευθείαν από, πώς λέμε, απευθείας από Λεμεσό. Λεμεσός και φαντάζομαι και έχετε ζέστη σήμερα, αν κρίνω και πίσω αυτό που βλέπω στο παράθυρο.
6: Όχι, είναι πολύ όμορφα.
22: Είναι όμορφα.
6: Έχει κλωσιά τώρα το πρωί.
22: Α, έχει κλωσιά. Ναι. Ωραίο είναι αυτό για Κύπρο. Ναι, έχει κλωσιά στο Κύπρο. Μυρσίνη, τι γίνεται εδώ, παιδί μου. Έχει στείλει ταινία στα Όσκαρ.
6: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Η Κύπρος έχει στείλει για πρώτη φορά.
22: Τέλειο.
6: Η Κύπρος έχει στείλει για πρώτη φορά, ναι. Και επέλεξαν την ταινία μας. Εντάξει, μας τιμά ιδιαίτερα. Ξεκινάμε από αυτό. αλλά είναι ιστορική στιγμή για την Κύπρο, έχω να πω. Από πρώτη φορά στέλνει ταινία στα Όσκαρ.
21: Πώς είναι αυτή η εμπειρία, πώς έγινε, ποιο είναι αυτό το ταξίδι? Μιλάμε για την ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο «Κράταμε».
6: Σωστά. Η ταινία πήρε πολλά χρόνια να γίνει, η αλήθεια. Έκανε πρεμιέρα στο Sundance φέτος τον Ιανουάριο, όπου κέρδισε και το βραβείο κοινού. Και μετά συνέχισε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, έπαιξε στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε άλλα φεστιβάλ, την Ιδιά Αμερική, Μεξικό. Και συνέχισε την πορεία της σε διάφορα φεστιβάλ. Και επιλέγει πρόσφατα από την Κύπρο, που για πρώτη φορά έκανε επιτροπή να στείλει ταινία στα Όσκαρ, να την στείλουν σαν επίσημη... πώς το λέμε...
22: Συμμετοχή.
6: Ναι, σαν επίσημη συμμετοχή της Κύπρου.
22: Άρα αυτό θα είναι στην ξενόγλωση, που λέμε ξενόγλωση ταινία λογικά, ε. Σε αυτή την κατηγορία.
21: Δεν ξέρω
22: σε
21: ποια κατηγορία διαγωνίζεται, σε αυτή.
6: Ναι, στην ξενόγλωση, ναι. Που και η Ελλάδα στέλνει κάθε χρόνο, δηλαδή ενώ όλες οι χώρες στέλνουν. Ναι.
21: Τι ωραία.
22: Η υπόθεση ποια είναι, έτσι, γρήγορα μπορείς να μας την πεις, λίγο έτσι, να μας δώσεις ένα...
6: Συνοπτικά είναι μια ιστορία επανασύνδεσης ενός πατέρα με την κόρη του, ο οποίος έλειπε πολλά χρόνια και επιστρέφει και η μικρή βασικά ξεκινά τον αναζητή. Να τον αναζητάει, να τον βρει και να επανασυνδεθούν. Δεν είναι εύκολη η σχέση τους, είναι πολύ αντισυμπατική θα έλεγα. Ναι, η ιστορία πιστεύω έχει να κάνει κυρίως με την ανάγκη που έχουμε σαν άνθρωποι να κρατηθούμε ένας από τον άλλο εν τέλει, ειδικά με όλα αυτά που ζούμε.
21: Μυρσίνη, πώς είναι η αίσθηση τώρα και πώς νιώθεις, γιατί εσύ σπούδασε στη Νέα Υόρκη, σωστά?
6: Σωστά, ναι.
21: Αυτό θεωρείς ότι κάπως έπαιξε κάποιο ρόλο, σε βοήθησε κάπως να καταλάβεις με ένα διαφορετικό τρόπο το μηχανισμό ή ο απλώς ήταν πολύ καλές σπουδές?
6: Ήταν και πολύ καλές σπουδές, αλλά σίγουρα, εντάξει, έχω μεγάλη σύνδεση με την Αμερική, επειδή πήγα εκεί στα 18 μου και έζησα 7 χρόνια.
21: Α, έμεινες
6: και εγώ. Ναι. Σίγουρα βοήθησε ότι σπουδάζα στη Νέα Υόρκη, στο NYU. Εντάξει, αλλά δεν είναι και επόμενο ότι θα έχει αυτή τη διαδρομή η καριέρα η ταινία μου. Οπότε δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ναι, αλλά είναι μεγάλη μου χαρά. Νιώθω ότι είναι κάπως σαν δεύτερο μου σπίτι η Αμερική. Έτσι, το να επιστρέφω πίσω είτε στο Sundance είτε στα βραβεία της Ακαδημίας είναι όμορφο τώρα.
22: Οπότε τώρα ποιο είναι το πλάνο? Δηλαδή εσύ περιμένουμε κάποιο τηλέφωνο, θα πας, τι θα γίνει?
6: Η διαδικασία είναι ως εξής. Στέλνουν όλες οι χώρες την επιλεγμένη ταινία τους και βασικά ψηφίζουν τα μέλη της Ακαδημίας για τις ταινίες και επιλέγονται 15 ταινίες τις 15 Δεκεμβρίου, οι οποίες θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο, όπου μετά επιλέγονται οι 5 ταινίες που θα γίνουν nominated.
22: Θα γίνουν υποψήφιες.
6: Έχουμε πολύ δρόμο, ναι.
22: 15 Δεκεμβρίου να μας πάρεις να μας πεις.
21: Η ταινία σε Μέλη και Αρία ήταν μικρού μήκους και οι δύο?
6: Ναι, σε Μέλη και Αρία ήταν.
21: Αυτή είναι δηλαδή η πρώτη σου μεγάλη μήκους?
6: Ναι.
21: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο.
6: Είναι τεράστιο, είναι υπερβολικό.
21: Ναι, είναι υπέροχο αυτό τώρα.
6: Και πλανά από το Sundance. Βλέπω ότι δείχνεται και πλανά από το Sundance που έφυγε πολύ στην πρεμιέρα. Ναι, δεν το πίστευα. Είναι όλο ένα πράγμα σουρεάλ.
22: Τώρα φαίνεται να το πιστεύει πάντως. Και τώρα φαίνεται να
6: το πιστεύει. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
21: Αν εμείς είμαστε χαρούμενοι και συγκινημένοι μία φορά, φαντάζομαι σε θέση 100 τουλάχιστον.
6: Είναι τόσο πολύ που έχω μπει στον αυτόματο πιλότο
21: Σωστό.
22: Άκουμε Σινή, θέλω να μας υποσχεθείς κάτι. Σε περίπτωση που πας στα Οσκάρ που στο ευχόμαστε ολόψυχα, μην μας ξεχάσεις. Θέλω να συνδεθούμε εκείνη τη μέρα, λίγο πριν, λίγο μετά. Λίγο κάτι να πούμε, να δούμε. Να δούμε και τι θα βάλεις κιόλας, πώς θα πας. Δηλαδή, ναι,
6: θα τα ζήσουμε και τα φορέματα.
22: Θα τα ζήσουμε όλα, παρέα.
21: Εσύ σου ευχόμαστε κάθε καλό, καλή επιτυχία. Τα φιλιά μας στην αγάπη μας. Φιλιά πολλά, φιλιά.
22: Τι ωραίο κορίτσι.
21: Πάμε.
22: Α, και πάμε στο άλλο ωραίο κορίτσι.
21: Άλλο ωραίο κορίτσι.
22: Ωραίο κορίτσι μπόχο σήμερα.
0: Μπόχο.
22: Τι κάνεις μπόχο, ωραίο κορίτσι.
0: Καλά είμαι. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, λέω να πάμε μπουζούκια.
21: Ναι, γιατί βρέχει και θα βρέχει.
22: Έτσι λέει, να πάμε μπουζούκια.
21: Δεν ξέρω τι λέει το κορίτσι.
0: Πάμε μπουζούκια λοιπόν. Θα σας πάω τώρα στη Μορφούλα Ιακωβίδου. Είναι η αδερφή του Πέτρου Ιακωβίδη, η οποία είναι και αυτή τραγουδίστρια. Τραγουδάει τα 17 της, είναι από την Καβάλα που ξεκίνησε και πέρα από τις βήματα. Και πήγαμε, μας μίλησε για την πορεία της, μας μίλησε για την καινούργια συνεργασία τώρα που έχει με τον Πέτρο Ιακωβίδη, την Έλλη Κοκκίνη και την Κρυσταλία. Τη συνεργασία που έχει κάνει με Νίκο Οικονομόπουλο και Νίκο Βέρτη. Και μας μίλησε για όλη τη διαδρομή και τη ζωή της.
22: Και ναι, μάλιστα, για πάμε να το δούμε.
21: Πήγαμε.
0: Μορφούλα, χαίρομαι πολύ που σε συναντώ.
7: Κι εγώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για σένα. Προέρχεσαι από μια άκρως μουσική οικογένεια. Έχεις από παιδί αυτά τα μουσικά βιώματα. Ακριβώς. Και ξεκίνησες και σε ηλικία 17 χρονών το τραγούδι, σωστά?
7: Ναι, ακριβώς. Εκεί στην πανέμορφη Καβάλα. Από εκεί είμαι. Το σπίτι μέσα είχε πάντα μουσική. Δηλαδή ο παππούς ήταν από παλιά που τραγουδούσε και έκανε και πήραμε όλα αυτά τα βιώματα. Και μετέπειτα μεγάλωσα, τελείωσα το σχολείο και ξεκίνησα να τραγουδάω και επαγγελματικά πια. Ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα από μικρή, δηλαδή από τη μέρα που μίλησα έχοντας αυτά τα βιώματα είπα να γίνω τραγουδίστρια.
0: Η συνεργασία με τον αδερφό σου,
7: η αλήθεια ήταν με τον Πέτρο. Σαν αδέρφια δεν είχαμε ποτέ κόντρα. Είμαστε πάρα πολύ αγαπημένα παιδιά. Ο Πέτρος είναι και λίγο πιο ήρεμος σαν άνθρωπος. Εγώ πάντα ήμουν λίγο πιο, έτσι, πιο αντιδραστική, θα σου το πω. Αλλά στο επαγγελματικό κομμάτι έχουμε διαχωρίσει πολύ το οικογένεια και δουλειά. Θα χαίρομαι πάρα πολύ όταν τραγουδάω και με κοιτάει. Καταλαβαίνω το θαυμασμό στα μάτια του, αλήθεια. Οπότε εκείνη την ώρα, ξέρει, για μένα είναι πολύ όμορφο αυτό.

0: τώρα θα συνεργάζεσαι κιόλας με την Κρυσταλία, την Ελ Κοκκίνου και τον Πέτρο.
1: Ναι, έχουμε ξεκινήσει στο Φαντασία. Πανέμορφο σχήμα, Πέτρος Ιωκοβίδης, Ελ Κοκκίνου, Κρυσταλία. Πολύ ωραία παρέα, πάρα πολύ ωραία παρέα. Ο καθένας ξεχωριστός. Ήδη περνάμε τέλεια και έχουμε πολύ ακόμα μπροστά μας.
0: Είναι όλοι καλά παιδιά.
1: Είναι πολύ καλά παιδιά όλοι, όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Το κλίμα είναι το πιο σπουδαίο.
1: Πολύ σημαντικό, ναι. Και το, νομίζω το βλέπει και ο κόσμος που έρχεται πάνω στη σκηνή. Είναι όλοι χαμογελαστοί.

0: κάποια συνεργασία σου ξεχωρίσει, που να πεις θέλω να ξανασυνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο, έχω μάθει πάρα πολλά.
1: Μου δώσανε πάρα πολλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Νίκος Βέρτης. Αγάπησα πάρα πολύ και τους δύο καλλιτέχνες. Οπότε θα ήταν χαρά μου να ξανασυνεργαστώ και με τους δύο.
0: Ποιες διαφορές θεωρείς ότι εντοπίζεις στη Μορφούλα που ξεκίνησε 17 χρονών και στη Μορφούλα που είναι τώρα και τραγουδάει στις πίστες?
1: Πιο σημαντική και η μεγάλη αλλαγή είναι ότι έμαθα να λέω όχι. Κάτι το οποίο σαν παιδί δεν το είχα καθόλου. Είχα αυτό το κομμάτι της ενοχής ότι άμα πω όχι μη τυχόν και. Αλλά το έχω αλλάξει κατά πολύ αυτό. Και όχι για να είμαι αντιδραστική, όσο για να κάνω αυτό που θέλω και να νιώθω καλά εγώ.
0: Η πρώτη φορά που βγήκες στη σκηνή και τραγούδησες μπροστά σε κόσμο.
1: θα σου πω, ήταν πιο μικρή, δεν είχα ξεκινήσει επαγγελματικά ακόμη. Σε μία ταβέρνα είχαμε πάει με τους γονείς μας και είχε live. Μην φαντάσεις τώρα, ξέρεις, μεγάλα τέτοια, ένα μπουζούκι, μια κιθάρα, ένα πιάνο. Και εκεί σηκώθηκα να τραγουδήσω. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχει και πάρα πολλά χρόνια, είχα πει τότε το τι σου έκανα και πίνεις. Μου αρέσανε πάρα πολύ τα παλιά τραγούδια. Και είχα πει αυτό. Εντάξει, προφανώς και αγχώθηκα πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και η μεγάλη μου αγάπη. Οπότε από τη στιγμή που το έκανα, ήμουν χαρούμενη, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Και σου κάνω και λάθος, δεν πειράζει. Εμένα ο στόχος λοιπόν της ζωής μου είναι να τραγουδάω, να βγάζω όμορφα τραγούδια και ο κόσμος να νιώθει πράγματα όταν με ακούει. Όταν έχεις στόχο στη ζωή σου, όποια και αν είναι αυτή, θες κάθε μέρα να δουλεύεις και να πετυχαίνεις πράγματα. Οπότε όλο αυτό προκαλεί άγχη. Δεν θα σου το κρύψω, το έχω ξαναπεί ούτως ή άλλως. Είμαι ένας άνθρωπος με κρίση πανικού, που έχω εντυπωσιαστεί αρνητικά βέβαια, όταν επικοινώνησα τις κρίσεις πανικού και με φίλους μου και αυτά, πόσοι άνθρωποι έχουν κρίση πανικού. Φτάζει στο σημείο να αποδεκτώ τις κρίσεις πανικού, να τις αγαπήσω εισαγωγικά και να προσπαθήσω να ξεπεράσω το οτιδήποτε είναι στη ζωή μου.
0: Σε έχει πιάσει κάτι παρόμοιο πάνω στη σκηνή?
1: Πολλές φορές.
0: Πολλές φορές. Πανικού.
1: Ναι, πολλές φορές. Σε όλο αυτό ήταν πάντα πολύ σημαντικό να έχω ανθρώπους κοντά μου.

0: Τώρα υποδεχόμαστε και το νέο τραγούδι με το όνομα Χριστία που το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης. Πώς ήταν αυτή η συνεργασία, πώς σου ήρθε όταν έλαβες αυτή την πρόταση?
1: Χάρηκα τόσο πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό για έναν νέο καλλιτέχνη να το παίρνει τηλέφωνο ένας τέτοιος καλλιτέχνης για να του δώσει ένα τραγούδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έπαθα σοκ πραγματικά. Όταν άκουσα και το τραγούδι, το λεγόμενο Αχαριστία, και μου αρέσει και πάρα πολύ ο στίχος, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η Αχαριστία και δυστυχώς τη ζούμε παντού, το οποίο έχει γράψει στίχο η Ελένη Γιανατσούλια. Τι να σου πω τώρα, αυτό το τραγούδι νομίζω ότι το βιώνει όλος ο κόσμος, γιατί αντικειμενικά ποιος δεν έχει περάσει Αχαριστία στη ζωή του.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανούλα μα.
1: Να σα αλλάξετε γνώμη και τώρα θέλετε να με πάτε μπουζούκια.
0: Κοίταξε τώρα, κάποια στιγμή στη σεζόν θα πάμε.
1: Α, κατάλαβα.
2: Όχι.
0: Κάποια
1: ήταν πιο ειλικρινέ.
2: Το πιο μουσικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε και να πάμε, αν θέλετε. Βασικά βγάζω το αν θέλετε. Θα το κάνετε. Εσείς τουλάχιστον ή εδώ, είναι το κλουβί μου της
0: τρέλας. Μα δεν θα έρθουμε εκεί με το ζόρι, θα έρθουμε επειδή το θέλουμε.
1: Θα έρθουμε.
2: Άσε καρδούλα μου,
0: αλήθεια.
2: Μην εκτίθεσαι, ανοίγες τώρα, είσαι το κλουβί.
0: Εγώ δεν στο είπα από την πρώτη μέρα πριν ανακοινωθεί ότι θέλω πάρα πολύ να την
2: πρώτη. Να μην σε μπλέξουμε στα ενδοοικογενειακά μας.
0: Δεν στο είπα από την πρώτη μέρα.
2: Πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα ποιον έχουμε.
0: Είσαι πολύ επιθετικός μαζί, πού πας.
2: Πάμε να δούμε ποιον έχουμε κοντά μας, παρακαλώ.
0: Μας και σωθώ.
2: Μας είπες και επιθετικούς, δεν φτάνει που σε συνεπείς.
0: Ναι, ναι.

0: ταλαντούχος, γοητευτικός και αθεράπευτα ρομαντικός. Ο Τάσος Ιωδανίδης είναι ένας από τους πιο αγαπημένους πρωταγωνιστές της γενιάς του, με μια πολυετή επιτυχημένη καριέρα ως ηθοποιός, θεατρικός παραγωγός, αλλά και παρουσιαστής που έχει κερδίσει τις καρδιές του κοινού. Γεννημένος στον Πειραιά, ο Τάσος Ιωδανίδης ανακάλυψε την αγάπη του για το θέατρο στο σχολείο, όταν έπαιζε σε όλες τις παραστάσεις απλά και μόνο για να χάνει μάθημα. Αν και σπούδασε γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πεπρωμένο του τον οδήγησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Και ήδη από το δεύτερο έτος των σπουδών του ήξερε ότι ο δρόμος του ήταν η θεατρική παραγωγή. Έτσι, αμέσως μετά την αποφύτισή του, πήρε το ρίσκο να κάνει το επόμενο βήμα και να ξεκινήσει τις δικές του παραγωγές. Η πορεία του πλούσια, με συμμετοχές σε μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες και σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπου κάθε φορά ξεδιπλώνει μια νέα πτυχή του εαυτού του. Από τη γη της Ελλάς μέχρι τις 8 λέξεις και το μια νύχτα μόνο, αλλά και με συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές όπως «Η τούρτα της μαμάς», «Το παραπέντε» και «Κόκκινο δωμάτιο», ο Τάσος Ιωδανίδης ξέρει καλά πως να κερδίζει το κοινό. Με το ταλέντο του και τις δυνατές ερμηνείες του, καταφέρνει να ξεχωρίζει σε κάθε του ρόλο και να μας κρατάει το ενδιαφέρον αμύωτο.
1: Κοριτσάκι, άλλαξε η φάκη, γιατί ζαρώνει το μετωπάκι και θα χρειαστούμε πάλι μποτόξο.
2: Κοριτσάκι, να πεις τη γραμματέα σου.
1: Γραμματέα μου, δεν θα πηγαίνει στο χρώμα σου, δεν είσαι ικανή.
2: Μόνο αυτή είναι ικανή, το ξέρω. Εδώ σου λέει, έχει ανακηρυχθεί κορυφαίος προορισμός κοινωνικού τουρισμού, ρε άπρος.
0: Στην προσωπική του ζωή, ο Τάσος Ιωδανίδης βρήκε τον απόλυτο έρωτα στο πρόσωπο της επίσης ηθοποιού, Τάλια Ματίκα. Βέβαια, χρειάστηκε να τη διεκδικήσει αρκετά μέχρι να γίνουν ζευγάρι. Οι δυο τους διαθέτουν απίστευτο χιούμορ, κάτι που απέδειξαν περίτρανα και στο γαμήλιο πάρτι τους, το οποίο στήθηκε παραμονή πρωτοχρονιάς. Αντί για τα κλασικά επίσημα ενδύματα, οι δυο τους επέλεξαν να εμφανιστούν με παραδοσιακές φορεσιές, με μοναδικό σκοπό να γελάσουν και να το διασκεδάσουν με την ψυχή τους. Ο Τάσος Ιωδανίδης και η Θάλια Ματίκα έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Δάνο και την Άγια. Ως πατέρας είναι καλός και αφοσιωμένος και προσπαθεί να συζητάει τα πάντα με τα παιδιά του. Αυτή τη βαθιά του αγάπη την κουβαλάει πάντα επάνω του, αφού δεν αποχωρίζεται ποτέ ένα συγκεκριμένο δαχτυλίδι στο χέρι του, χαραγμένο με τα αρχικά της γυναίκας και των παιδιών του. Ο Τάσος Ιωδανίδης, μετά από μια επιτυχημένη πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, ανακάλυψε ένα νέο δημιουργικό δρόμο, αυτόν της παρουσίασης. Το βάπτισμα του πυρός το πήρε μέσα από την εκπομπή «Μπαμπά Δες» στην ΕΡΤ, μια προσπάθεια που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Περνώντας το σήμερα, τον απολαμβάνουμε για τρίτη χρονιά, κάθε Σαββατοκύριακο, στο πρωινό μαγκαζίνο «Καλημέρα, είπαμε», μαζί με τη Ζωή Κρονάκη. Εκεί μας αποδεικνύει συνεχώς ότι η άνεση, ο αυθορμητισμός και το έξυπνο χιούμορ του είναι ακριβώς αυτά που χρειάζεται η πρωινή μας ψυχολογία.
3: Σαββατοκύριακο πρωινό.

0: Πολυπράγμονας, ακούραστος και τολμηρός, ο Τάσος Ιορδανίδης συνεχίζει να εξελίσσεται και να μας εκπλήσει ευχάριστα, επιβεβαιώνοντας το χρυσό κανόνα πως όταν κάνεις κάτι με αληθινό πάθος, η επιτυχία είναι απλά το φυσικό επακόλουθο.
1: Κυρίες και κύριοι, Τάσος Ιορδανίδης.
2: Έλα Τάσο.
1: Καλώς το να, καλώς το να.
3: Καλά σας βρήκα, παιδιά.
1: Έλα. Έλα, έλα.
2: Κολόνια φοράς.
3: Ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Ωραία. Το θέμα με τις μυρωδιές.
3: Και μια φορά το έχεις πει αυτό.
2: Ναι, ναι.
3: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπέροχο βίντεο.
1: Με σύνημα.
3: Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το επιμελείτε με πολύ αγάπη και με πολύ μεράκι. Τι κάνεις καλέ μου?
3: Καλά είμαι. Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Σε κούραστο σε βλέπω.
1: Αντέχεις φίλε.
3: Αντέχω.
1: Αντέχω.
3: Αντέχω, κοίταξε να δεις, γιατί κάνω πράγματα τα οποία μου αρέσουν, στα οποία μέσα αισθάνομαι όμορφα. Οπότε αντέχω. Είναι επιβαρυμένο το πρόγραμμα.
1: Είναι κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες ίσως όμως λίγο έτσι πιο...
3: Αυτή την περίοδο είναι λίγο πιο ζώρικα τα πράγματα.
1: Για πες.
3: Για δύο ακόμα εβδομάδες δηλαδή θα είναι ζώρικα, γιατί τι γίνεται τώρα. Ας πούμε από εδώ φεύγω, πάω για να κάνω γύρισμα στο Κρίνο και Αγκάθι.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίο. Στο Αντένα που έκανε και το ημέρα. Πολύ ωραίο ήταν.
3: Λοιπόν, φεύγουμε, πετάμε για Θεσσαλονίκη με τη Θάλια, όπου παίζουμε το Θέλω να σου κρατάω το χέρι στην αίθουσα της εταιρείας των Μακεδονικών Σπουδών.
1: Ναι. Σάββατο Κυριακή.
3: Σάββατο επιστρέφουμε την πρώτη πρωινή για να κάνω καλημέρα, είπαμε.
1: Κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Φεύγεις σήμερα, παίζεις το βράδυ.
3: Παίζω το βράδυ. Το πρωί έρχομαι για το καλημέρα, είπαμε.
2: Έχεις όμως και γύρισμα. Πώς θα γίνει, και γύρισμα.
3: Έχω την απογευματινή. Σήμερα, μετά το Σάββατο λοιπόν επιστρέφω από το καλημέρα, είπαμε, για να παίξω διπλή.
2: Α.
3: Και την Κυριακή το πρωί επιστρέφω πάλι για το καλημέρα, είπαμε, ώστε να επιστρέψω Θεσσαλονίκη και να παίξω πάλι διπλή. Αυτό θα γίνει για άλλες δύο εβδομάδες ακόμα. Για αυτή και την επόμενη.
1: Εντάξει. Δεν...
3: Γι' αυτό. Ναι. Είναι λίγο ζουβαρημένο
1: το πράγμα. Να ευχηθούμε να μην έχουν καθυστερήσεις οι πτήσεις, γιατί εγώ αγχώθηκα.
2: Ναι.
3: Τα έχω υπολογίσει. Τα έχω υπολογίσει.
1: Υπολογίσει και μισή ώρα με 45 λεπτά καθυστέρηση.
3: Το έχω υπολογίσει.
1: Γιατί αυτό είναι ένα θέμα όταν είναι τόσο τσιμπατσίμα τα πράγματα.
3: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω. Τα ξέρεις καλύτερα και εσύ. Καλύτερα από μένα τα ξέρεις. Είναι τώρα η παράσταση, πραγματικά έχει πάει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Θα μπούμε στον έκτο χρόνο, τέλος πάντων, εσύ ως από τις 10 Οκτώβρης στο
1: Αλφα.
3: Πήγαμε την περιοδία, ας πούμε, συναντήσαμε αυτή την πολύ όμορφη υποδοχή από τον κόσμο. Και έρχεται λοιπόν η πρόταση να πάμε να παίξουμε στην εταιρεία να κάνουμε κάποιες σπουδές.
2: Και λες, όχι, και λες.
1: Ναι,
3: δηλαδή,
1: μα πας.
3: Και δεν είναι μόνο, σίγουρα είναι και το όφελος το οικονομικό, αλλά απ' την άλλη είναι και μία
1: τιμή.
3: Είναι ωραίο, είναι όμορφο. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας έχει αγκαλιάσει έτσι και η Θεσσαλονίκη και ξεκινάμε όμορφα αυτή τη σεζόν.
2: Επειδή αναφερθήκαμε στην παράσταση, η οποία είναι τώρα έκτη χρονιά.
3: Ναι. Μπαίνει στον έκτο χρόνο.
2: Μπαίνει στον έκτο χρόνο. Πότε κατάλαβες ότι αυτή η παράσταση είναι κάτι πολύ πιο προσωπικό για το κοινό? Γιατί είναι μια παράσταση η οποία αφορά ένα ζευγάρι. Mm. Όλοι μας βρίσκουμε πράγματα εκεί δικά μας και γι' αυτό και γελάμε ή κλαίμε. Τώρα ανάλογα τα συναισθήματα του καθενός. Πότε κατάλαβες ότι αυτή η παράσταση θα πάει και θα ξαναπάει και θα ξαναπάει?
3: Δεν το κατάλαβα.
2: Δεν το κατάλαβες?
3: Όχι. Μπορώ να σου πω όμως ότι όταν άρχισε να μπαίνει ο κόσμος μέσα, ήταν μάλιστα τότε και οι περιορισμοί, ξέρετε, γιατί είχε ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Με το COVID.
3: Βλέπαμε ότι άρεσε. Ότι ο κόσμος την αποδέχεται πολύ όμορφα.
2: Ναι.
3: Γέλαγε, έκλαιγε. Το συνέστημα κινήτο, έντονα. Και κάποια στιγμή ανοίγω την πλατφόρμα με τα εισιτήρια, ξέρεις, και βλέπω ότι είμαστε γεμάτοι. Μια Πέμπτη ήταν συγκεκριμένα. Για το Παρασκευό Σαββάτο Κυριακό.
1: Που δεν είναι και εύκολη μέρα η Πέμπτη να πούμε για τα θέατρα.
3: Όχι, δεν παίζαμε Πέμπτη. Ανοίγω, ανοίγω Πέμπτη.
1: Α,
3: και βλέπω το Παρασκευό Σαββάτο Κυριακό ότι ξαφνικά έχει γίνει ένα.
1: Sold out.
3: Ένα ναι. Πάω και ξυπνάω τη θέλεια του κουντάρου και λέω να σου πω, είμαστε γεμάτοι. Τι. Αντερέ μου λέει, φύγε από εδώ τώρα.
2: Όπως θα πει κάποιο κόρο τότε,
3: αντερέ, έχεις γεμίσει το θέατρο με προσκλήσεις, μου λέω και να δουλεύω τώρα, είσαι με τα καλά για να ανέβω ψυχολογικά. Τι λέω, όχι ρε, είμαστε αυτά. Και τελικά ναι, πήγε, έτσι έγιναν τα πράγματα.
1: Είναι αυτή η παράσταση που έχει γίνει και αυτό το περιβόητο viral.
3: Ναι, με την ακρίδα.
1: Το καλοκαίρι, με την ακρίδα.
2: Όχι μόνο, και άλλα έντομα συναντήσατε το καλοκαίρι.
1: Έκανα εντάξει, λογικό.
3: Συναντήσαμε δυο. Ναι, μια φορά. Η πρώτη
2: και
3: ήταν.
2: Κατσαρίδα ήταν.
3: Ο Κατσαρίδα, όχι.
2: Δεν έχετε δει.
3: Όχι, όχι.
2: Ευτυχώς Παναγία.
3: Αλλά μα δούμε Μαρία μου, θα
2: συνεχίσουμε. Δεν θέλω να το μάθω.
3: Αν βλέπω Κατσαρίδα, μάλλον θα είχα φύγει από τη σχολή.
2: Εσύ,
3: είδε τι έχει περάσει μέσα
1: μα. Είναι ψύχρεμο με την ακρίδα. πήρε τα φίλια.
3: Εντάξει. Ξέρω, έκατσε έτσι, ήταν και η σκηνή
1: χιουμοριστική. Βοήθησε εκεί το σημείο.
3: Ήταν το σημείο τη σκηνή, α πούμε, που σήκωνε να κάνουμε και λίγο χιουμορ παραπάνω. Οπότε, ναι.
2: Άρα μόνο ακρίβε συναντήσαμε φέτος.
3: Ακρίβε, ναι, και κάτι άλλο συναντήσαμε μετά που τρόμαξε τα αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι έγινε.
1: Συνοδεία ο Ρακοτάγκου,
2: στεροβάχτη. Μου τέτοια.
1: Τι θα σου πω, όταν πα στην περιφέρεια
2: και
1: παίζει σε ανοιχτά θέατρα. Είναι και είναι καλοκαίρι. Είναι λογικό. Μπορεί να συμβεί δηλαδή, ναι, δεν είναι το πιο περίεργο πράγμα του κόσμου. Και κλείνει σιγά σιγά. Λοιπόν, θέατρο Α, λοιπόν, θέλω να σου κρατά το χέρι εκτός χρόνος. Κάνεις όμως, και παραγωγή, φίλε.
3: Ναι, την κάνουμε την παραγωγή.
1: Στα παιδιά ενός κατώτερου Θεού.
3: Την παραγωγή, ναι, στα παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Έχει κάνει τη σκηνοθεσία ο Δημοσθένης ο Παπαδόπουλος. Ξεκινάνε τα παιδιά αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένας πάρα πολύ ωραίος θείασος. Η Ευσταθία Τσαπαρέλη, ο Πάρης ο Θωμόπουλος, ο Μιχάλης ο Γεωργακόπουλος, η Άντρια Ιράπτη, ο Δημήτρης ο Δελυγιάννης και η
1: Σοφία Σίμου.
3: Είναι μια συμπεριληπτική, ας το πούμε, της παράσταση. Μάλιστα είναι πολύ ωραίο το ότι η παράσταση απευθύνεται και σε θεατές οι οποίοι είναι κοφοί και μπορούν να την παρακολουθήσουν γιατί μπορούν παράλληλα και στην ερμηματική γλώσσα. Και νομίζω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά ο Δημοσθένης και βλέπω ότι ξεκινάει και δυναμικά φέτος. Και είναι και εξαιρετικά και τα παιδιά. Έχει γίνει πολύ ωραία ομάδα, δεμένη η ομάδα, η θεατρική αυτή ομάδα. Και νομίζω ότι θα την αγκαλιάσει ο κόσμος.
2: Άρα
3: είναι
2: για δεύτερη χρονιά.
3: Ναι. Ναι. Είναι η, παραγωγή μας μαζί με το θέλω να σου κρατάω το χέρι που θα ξεκινήσουμε από τις 10 Οκτώβριου.
1: Ναι. Κρίνω και αγκάθι.
3: Κρίνω και αγκάθι συμβαίνει το εξής. Ενώ έχω περάσει σε όλες μου τις δουλειές πάρα πολύ όμορφα. Πάντα γιατί προσπαθώ, το παλεύω και, και όταν τυχαίνει είναι και πολύ ευτυχή συγκυρία.
2: Αυτό είπες τώρα, σε αυτή περνάω χάλια.
3: Όχι, έχω να πω ότι περνάω πιο, πάρα πολύ καλά.
2: Είστε και πολύ ωραίο cast εκεί.
3: Είναι το cast, δηλαδή είναι του φέκια, να το πω έτσι.
1: Γιώργος Γεροντιδάκης, Αναστασία Παντούση, Γιάννης Τσορτέκης, Κατερίνα Δασκάλου, Στέλιος Μάινας, Μαρία Ζορμπά, ο Τάσος μας και Γιάννης Βασιλότο.
3: Και άλλα παιδιά, πολλά, ωραία, ο Τζιλόβας. Έχει δημιουργηθεί πραγματικά μια ομάδα η οποία μπαίνει στο γύρισμα με πολύ νεράκι, με πολύ όρεξη και έχουμε και πολύ κοινό κώδικα, ας πούμε, αν θες και στο, με τις διαφορές μας φυσικά, στο χιούμορ. Οπότε περνάει πολύ ωραία. Γελάμε δηλαδή πολύ, παρότι είναι απαιτητικά τα γυρίσματα πολύ. Αλλά ναι, και είναι μια σειρά εποχής λοιπόν, η οποία ξεκίνησε ταξίδι της την Τετάρτη στον Αντένα. Και έχω την αίσθηση ότι θα βρει ανταπόκριση από τον κόσμο.
2: Τάσο, επειδή εγώ έχω και ένα θέμα με τη μνήμη εποχής, έχεις ξανακάνει.
3: Στα ξεκινήματά μου, στα πολύ ξεκινήματά μου, είχα κάνει μια συμμετοχή στο Γκίγκερμαν.
2: Α, οπότε τώρα
3: στο
2: είναι τότε, ναι. Εποχής, ενδιαφέρον, εξωτερικό.
3: Αλλά δεν είχα, είχα χρόνια να κάνω και δεν είχε τύχει να κάνω και έχει, ναι, έχει ενδιαφέρον, δεν σου κρύβω.
2: Ναι.
1: Και καλημέρα είπαμε.
3: Καλημέρα είπαμε.
1: Στον Κυριακό, στην Θεσσαλία.
3: Με τη ζωούλα μου.
1: Ωραία τρέλα είχατε.
3: Χιμπλάκ. Εντάξει, ήθελε να μεγαλοπιαστεί η ζωή με τα σκάφη.
2: Η ζωή είναι φίλη.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, και εκεί συμβαίνει το πολύ όμορφο ότι πραγματικά είμαστε πολύ δεμένοι συναισθηματικά. Αυτή η ομάδα η οποία δημιουργήθηκε πολύ πριν από μένα, πολύ πριν πάω εγώ. Τρία χρόνια, μπήκαμε στον τρίτο χρόνο, αλλά και εγώ που μπήκα και με αγκάλιασαν πολύ ζεστά σε αυτήν την ομάδα, έχω γίνει μέλος αυτής της ομάδας και πραγματικά περνάω πολύ όμορφα. Δηλαδή, παρότι ξυπνάω από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, Σάββατο και θα, σε άλλες περιπτώσεις, αν δεν περνάγα καλά, θα το σκεφτόμουν πολύ, πολύ έντονα. Τώρα μπορώ να σου πω ότι ξυπνάω και με κέφι παρά την κούραση, δηλαδή 4 ώρα, γιατί ξυπνάω 4 ώρα, ώστε να πετάξω με τον 6. Πάω να δω τα παιδιά, τους φίλους μου, την παρέα μου, ώστε να κάνουμε την εκπομπή μας. Και χαίρομαι πολύ.
1: Και μια που πεις παιδιά, πόσο είναι τα παιδιά τώρα?
3: Τα παιδιά είναι 14, γίνεται μεγάλο στο Γενάρη και 10 η μικρή το Νοέμβρη.
1: Α, είμαστε κοντά.
2: Κάνετε κανένα ωραίο ταξίδι το καλοκαίρι?
3: Αμέ, πήγαμε Κροατία, μια εβδομάδα που καταφέραμε να την ξεκλέψουμε από τις υποχρεώσεις με την περιοδία. Πήγαμε Κροατία και Σλοβενία.
2: Κροατία, ρε, έχω ακούσει ότι είναι πολύ ωραία.
3: Η Σλοβενία, η Λουμπλιάνα ήταν παραμύθι για μένα.
2: Ωραία, η Σλοβενία.
3: Εντάξει, περιορέξα, σκολοκυθόπιτα. Ναι. Και η Κροατία πάρα πολύ όμορφη.
2: Είχε αλλά... θάλασσες.
3: Όχι, δε, όχι. Οι θάλασσες μας είναι.
2: Καμία σχέση.
3: Καμία σχέση.
2: Λένε ότι έχει ωραίες θάλασσες η Κροατία, γι' αυτό ρωτάω.
3: Καμία σχέση με τις δικές μας.
1: Το λένε αυτοί που δεν είναι Έλληνες.
2: Μάλλον. Α, αυτό. Μάλλον.
3: Ναι. Ναι. Και επειδή ούτως ή άλλως με τα παιδιά τα πήραμε μαζί τον Αύγουστο στην περιοδία και τις ομορφιές της Ελλάδας, ας πούμε, τις απαντούσαμε, είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό έτσι. Επιδιώκουμε, αν μας αξιώνει, τέλος πάντων, για να το πω έτσι, πολλές φορές, ας πούμε τα καλοκαίρια και πηγαίνουμε εξωτερικό, πήγαμε μια εβδομάδα εκεί, σε αυτά τα μέρη και πέρασαν πολύ όμορφα. Και μάλιστα πηγαίνουμε και με γκρουπ συνήθως, ξέρεις, όπου συναντάμε και άλλους ανθρώπους έτσι και
2: ναι, αυτό
3: και γίνεται μια παρέα και τώρα και περνάμε όμορφα.
2: Και σας πάνε και στα σημεία, κάπως δηλαδή υπάρχει και μια οργάνωση με τα γκρουπ.
3: Με τα γκρουπ είναι και αυτό, είναι πολύ. Είναι, γιατί αν πας, ας πούμε, όταν έχουμε πάει ταξίδι μόνοι μας, είμαστε συνέχεια, ξέρεις, με τα τέτοια να βλέπουμε,
2: ναι,
3: να κάνουμε πάρα πολύ σημαντικό χρόνο, ενώ με τον γκρουπ, ας πούμε, πηγαίνεις, σε πηγαίνουν σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία είναι.
4: Και το χρόνο σώμα θες να ξεκλέψεις κάτι, να τροφοδοτηθείς.
3: Ακριβώς.
4: Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή. Να σου πω.
2: Φάζω χθες, σε σκεφτόμουν, γιατί έβλεπα τη Θάλια στον Αλφα, έδωσε μια συνέντευξη, είχε πάει στην Κατερίνα, νομίζω την καινούργια, και έλεγε, μιλούσε με τόσο τρυφερά λόγια για σένα, εγώ συγκινήθηκα, γιατί κάποια στιγμή θίξανε το θέμα εκείνης της περίοδου που είχατε πάθει μια μεγάλη οικονομική καταστροφή και το περιέγραψε τόσο συγκινητικά η Θάλια σε ό,τι αφορά εσένα. Που κατάφερες όλο αυτό το πράγμα να το κάνεις δημιουργία και το πόσο σε θαύμαζε εκείνη την περίοδο, ενώ αυτή φοβήθηκε. Εσύ ήσουν αυτός ο οποίος κράτησε τα ηνία, τέλος πάντων, της οικογένειας, δεν το έβαλες ποτέ κάτω. Και ξέρεις, είναι ωραία, γιατί, παιδί μου, σκέφτηκα ότι ζούμε περίοδο που τα ζευγάρια κάπως λίγο τα αφήνουν τα πράγματα. Δεν στηρίζω ένας τον άλλον τόσο εύκολα και τόσο πολύ.
3: Μαρία, κοίταξε, αυτό τυχαίνει.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι τύχη. Για τα ζευγάρια τώρα που λες. Τώρα από εκεί και πέρα το ότι με θαύμασε και τόσο πολύ η Θάλια για το συγκεκριμένο, να σου πω την αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ που δημιουργώ ένα θαύμασμα στη γυναίκα μου.
2: Και καλά, φαντάζομαι, ναι, θα στο έχει πει, δεν το έχει πει δημόσια.
3: Αλλά έχω να σου πω, ναι, και μου το λέει. Και η αλήθεια είναι ότι πάντα όταν ακούμε έναν καλό λόγο, και ειδικά από ένα δικό μας άνθρωπο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά έχω να σου πω ότι δεν νομίζω ότι έκανε και κάτι σημαντικό. Έκανα αυτό το οποίο ήμουν υποχρεωμένος. Επειδή αφού είχα αποφασίσει να αναλάβω κάποιες ευθύνες, να αναλάβω, ας πούμε, την ευθύνη της δημιουργίας μιας οικογένειας και να έχουν έρθει και παιδιά στον κόσμο, εφόσον εγώ τα έκανα ρόιδο όσο αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι, λοιπόν, και δεν πήγανε καλά τα πράγματα, εγώ είχα την ευθύνη, άρα έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη μου και να μπορέσω να ανταπεξέλθω και να προσπαθήσω να μπορέσω να ανταπεξέλθω. Αυτό έκανα, έδωσα τη μάχη μου τότε. Κάπως ορθοποδήσαμε, στάθηκαμε τυχεροί, ήρθε το σύριαλ, ας πούμε, η Γη της Ελιάς, όπου εγώ δεν είχα κάνει τηλεόραση, κρατερέ, και ιδιαίτερα τηλεόραση. Και ξέρεις, έκανε και επιτυχία τότε η Γη της Ελιάς, μου χάρισε μια αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό, το οποίο κακά τα ψέματα βοηθάει στη δουλειά μας, έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το θέατρο πήγε πάρα πολύ καλά, άρχισαν τα πράγματα να κινούνται διαφορετικά. Και τώρα συνεχίζω να δίνω τη μάχη μου και μέσα από τις δουλειές που κάνω, γιατί είμαστε σε ένα χώρο και αυτό πρέπει να το καταλάβει, δεν είναι και υποχρεώματα, έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το θέατρο πήγε πάρα πολύ καλά, άρχισαν τα πράγματα να κινούνται διαφορετικά. Και τώρα συνεχίζω να δίνω τη μάχη μου και μέσα από τις δουλειές που κάνω, γιατί

0: δούμε τον επόμενο χρόνο, μπορεί να έρθει μια στραβή, δύο στραβές, όχι μόνο από επιλογές, επειδή οι άνθρωποι, ας πούμε, επιλέγουν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Και να, δεν είναι ένα. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και όπως συνηθίζω να λέω και στους φίλους μας και στις παρέες, ουσιαστικά αυτό απασχολούμενοι.
1: Ναι. Δηλαδή, και μη μας μπερδεύετε με τους ξένους συναδέλφους.
2: Όχι.
1: Δεν έχουμε καμία. Πέρα από το ίδιο αντικείμενο ενασχόλησης, εκεί σταματάνε οι ομοιότητες. Όλα τα υπόλοιπα, εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο. Να είμαστε στις επάλξεις.
0: Στις επάλξεις, ακριβώς.
2: Όχι, απλά ξέρεις τι άλλο να ρωτιόμουν, ότι σε αυτές τις φάσεις της ζωής μας που είναι άσχημα τα πράγματα. Έχουν συμβεί πολλές στραβές μαζεμένες.
1: Ναι.
2: Εσύ, ας πούμε, είχες χρόνο να σε πάρει από κάτω ή είπες ότι εντάξει, τώρα δεν γίνεται, δεν έχω χρόνο να.
0: Όχι, με πήρε από κάτω. Με πήρε, ήμουνα στα τάρταρα. Με πήρε και με σήκωσε. Αλλά ήμουν και πάλι υποχρεωμένος με κεφαλαία γράμματα αυτό να μην το δείχνω, ας πούμε, στην οικογενειακή μου αστεία. Δεν μπορούσα να το δείχνω, ας πούμε, στα περίπτωση. Παρότι όσο και να προσπαθήσω να το κρίσω, αντιλαμβάνονται. Και τα παιδιά και η Ιθάλια και όλοι. Αλλά εγώ όφυλα να το παίζω δυνατός. Και να παλεύω για το να είμαι δυνατός. Δεν είμαι υποχρεωμένος.
1: Και καμιά φορά, επειδή τα παιδιά έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνουν τις ενέργειές μας από χιλιόμετρα, ακόμα και τα δύσκολα που μπορεί να περνάμε, είναι μαθήματα. Είναι μηνύματα. Είναι γιατί αυτό που ακούγεται ως κλασικά σωστό που λέγεται ότι δεν είναι σημασία αν θα πες αν θα σηκωθείς. Είναι αλήθεια όμως. Έτσι είναι. Γιατί επειδή θα πέσουμε, επειδή πέφτουμε, επειδή άνθρωποι είμαστε, επειδή δεν μπορείς να τα προλάβεις όλα, δεν μπορείς να τα υπολογίσεις όλα, δεν μπορείς να προνοήσεις για τα πάντα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να δείχνουμε στους δικούς μας ανθρώπους ότι ναι, okay, υπάρχουν ατυχίες, υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν φάσεις που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλλά εδώ είμαστε και όσο είμαστε γεροί και δυνατοί και όσο έχουμε και ο ένας τον άλλον που είναι πολύ σημαντικό, και το βγάλουμε πέρα.
0: Και όχι μόνο για τους δικούς μας.
1: Για όλους.
0: Και όχι μόνο στα λόγια, αλλά και πρακτικά.
1: Πρακτικά.
0: Έτσι, πρακτικά είναι το σημαντικό. Και όχι μόνο για τους δικούς μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, εγώ μέσα από αυτές τις δυσκολίες που περάσαμε, πραγματικά αισθάνθηκα ότι άλλαξα τελείως αντίληψη, ας πούμε, γύρω από, γύρω από την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, από τη ζωή μου γενικότερα. Ναι,
1: έτσι, έτσι.
0: Κουβαλάω ένα μπλούτο μέσα από αυτές τις δυσκολίες.
1: Έτσι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Όταν πήρε αυτό το
2: κομμάτι, όχι.
1: Όχι,
2: δεν είναι δύσκολη ερώτηση. Ποια κριτική θα σε πονέσει περισσότερο, ξέρω εγώ, ενός κριτικού θεάτρου
1: ή ενός θεσσαλού,
2: όχι, της Τάλιας ή των παιδιών?
0: Τις βάζω όλες μαζί. Τις
2: κριτικές.
0: Όχι, όλες μαζί, ναι. Ας πούμε, θεωρώ ότι η πολύ καλή κριτική μου ασκεί η μητέρα μου. Μανούλα, καλημέρα που μας βλέπεις κιόλας.
2: Σωστά, είναι και
0: καλημέρα
2: μανούλες.
0: Μου τώρα. Η Μανούλα, ας πούμε, όταν βλέπει μια τηλεοπτική σειρά και ξέρω κι εγώ ότι κάπου δυσλειτουργώ σε κάποιες σκηνές, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι η μητέρα μου πει σε αυτή τη σκηνή, παιδάκι μου, ξέρεις, σίγουρα λίγο σφιγμένο, λίγο έτσι.
1: Τέλειο είναι αυτό, υπέροχο.
0: Όλες τις κριτικές. Αλλά δεν με τσαντίζουν ούτε με στεναχωρούν. Σίγουρα μας αρέσει να ακούμε όμορφες κριτικές και να λέμε να ακούμε ωραία λόγια, αλλά όταν ακούμε και τις κακές, δηλαδή αυτές εμένα με βάζουν σε διαδικασία πάλι να με κινητοποιούν ώστε να μπορέσω να γίνομαι καλύτερος.
2: Φαντάζομαι γενικά σε μια οικογένεια όταν είναι και οι δύο ηθοποιοί, λέει το ένα στον άλλο. Με αγάπη πάντα.
0: Καλά, η πιο αυστηρή, ας πούμε, είναι αυτό το δίπολο. Η Θάλια με μένα και εγώ με τη Θάλια αντίστοιχα.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι κριτική. Κριτική είναι ουσιαστικά ένα. Να δεν χρησιμοποιήσω ξένη λέξη, ένα coaching του ενός απέναντι στον άλλο.
2: Τη Θάλια την έχω λίγο να τσαντίζεται πιο εύκολα από σένα, ή όχι?
0: Όχι, η Θάλια είναι πιο παπαφούριας, πιο γρήγορη,
2: αυτό,
0: πιο.
2: Ναι. Παπαφούριας, τέλεια.
0: Δεν είναι τόσο ψύχρεμη στην αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων. Είναι γρήγορη. Θέλω να γίνονται τα πράγματα πιο. Εγώ είμαι λίγο πιο περιμένω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έχω μια υπομονή παραπάνω. Ακόμα και στα πράγματα και στα επαγγελματικά, ας πούμε. Ναι, δεν είμαι. Αλλά όχι. Δεν μπορώ να σου πω ότι στην κριτική ότι εγώ μπορεί να γίνω πιο όξης πολλές φορές απέναντι στη Θάλια σε σημείο ίσως και από την παπαφουριοσύνη της που δεν ακούει εκείνη τη στιγμή τη λέω και θέλει.
2: Παπαφουριοσύνη,
1: θα
2: είναι
1: να σας βλέπει κανείς τις πρόβες.
0: Ναι, εντάξει, ναι, έχει. Κοίτα, η Θάλια επειδή είναι πολύ γερμανική σχολή, πολύ οργανωμένη, πειθαρχημένη, δηλαδή για να κάνω μια αναγνώριση.

0: παραγωγή θα, αν πούμε ότι η πρόβα είναι ας πούμε ένα γραφείο, η Ιθάλια θέλει να είναι όλα στοιχισμένα, ο χάρακας, ο έτσι, ο αλλιώς, ξέρεις να είναι όλα.
1: Εσύ είσαι λίγο χύμα.
0: Και εγώ είμαι, ναι, πιο, πιο, ναι.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ δημιουργικό αυτό
2: όμως. Πόσο οργανωμένα μπορεί να είναι τα πράγματα σε μια πρόβα.
0: Πάρα πολύ.
2: Α, ναι.
1: Εξαρτάται και αυτό είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας του καλλιτέχνη. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στην πρόβα που είναι όπως το λέει ο Τάσος, που είναι τα πάντα, η προετοιμασία, το τι φέρνεις,
2: πώς το φέρνεις. Εσείς κάνετε ακόμα πρόβα μετά από 6 χρόνια για την παράσταση.
1: Όχι, αλλά κάποια στιγμή δεν κάνουμε.
0: Όχι, αλλά λέμε αν μπούμε.
1: Αν είναι ο άνθρωπος έτσι, έτσι είναι σε όλες τις πρόβες. Δεν πάει σε μια άλλη πρόβα γιούχου.
2: Είναι έτσι και στο σπίτι.
0: Ναι. Θα λέει, είναι, το σπίτι είναι στοιχισμένο. Κοιτάξτε, με τα παιδιά έχουν γίνει πολλές αλλαγές,
2: όπως καταλαβαίνετε,
0: και παραχωρήσεις.
2: Ναι.
0: Αλλά ναι, είναι τα πράγματα πολύ πολύ οργανωμένα και κοίταξε, έτσι όπως έχει γίνει και η καθημερινότητα. Και τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά, όχι τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά, από όταν γίναμε γονείς τέλος πάντων, αλλά ειδικά όταν άσαν και δραστηριότητες. Και...
2: Αν δεν οργανώσουν, δεν είναι.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε, τα ξέρετε παιδιά και εσείς πάρα πολύ καλά. Μιλάμε ότι γίνονται τα δευτερόλεπτα.
1: Δρομολόγια.
0: Όχι, τα δευτερόλεπτα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή σήμερα για να έρθω σε εσάς, που σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, εννοείται. Και χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που πάτε και καλά. Γιατί είναι σημαντικό να πηγαίνει η ΕΡΤ καλά. Όχι επειδή είναι η ΕΡΤ. Αλλά είναι σημαντικό. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα γιατί θα λένε ότι πλογάμε και τα γένια μας κάποιοι και μπορεί να μας... Λοιπόν, σήμερα για να έρθω είχα υπολογίσει ότι 7 και, για να μην χάσω και λεπτό ύπνο, 7 και 18, γιατί ξέρω και τους χρόνους των παιδιών, πρέπει να σηκωθώ, να σκουντίξω το Δάνο, την Άγια, πώς να ξυπνήσουν, ποιος θα μπει πρώτος στο μπάνιο, να υπολογίσω πότε αυτό, ώστε 7 και 26 να έχουμε ξεκινήσει, να πάει ο ένας πρώτα εκεί, τον άλλον στο άλλο σχολείο, να τους έχω πάρει τα πρωί.
2: Α, τους πα, εσύ τους πας.
0: Προσπαθώ, όχι προσπαθώ, όταν είμαι σπίτι,
2: όταν
0: πάντα
2: είσαι, ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή έχω και πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα, έστω αυτό το τέταρτο που συνυπάρχουμε στο αυτοκίνητο, θέλω να είναι. Να έχουν
2: είναι
0: κάτι.
2: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ήταν ωραίο αυτό. Ναι. Και εγώ το θυμάμαι όταν πήγαινε την ΑΕΛ, ήταν ωραία.
0: Ναι.
1: Βάζαμε τις μουσικές μας.
2: Ναι, γιατί λέτε και όλες εκεί το πρωί.
0: Χαμός.
1: Είχαμε τα αγαπημένα μας τραγούδια.
0: Βέβαια. Τρέλα. Ναι, αυτό με τα τραγούδια
1: αυτό,
0: είναι φοβερό.
1: Αυτό είναι δύσκολο μετά.
0: Είναι φοβερό και γενικότερα προσπαθώ, επειδή είναι πολύ πολύ επιβαρημένο το πρόγραμμα και λείπω αρκετά από το σπίτι. Δηλαδή, αν έχω κενό από το γύρισμα και έχω τρεις σκηνές, ξέρω κενό, ξέρεις όπως είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα φύγω, θα πάω σπίτι να προλάβω να τους δω.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κοντά και όλα είναι.
2: Ναι. Παπαφούρια εσύ, Θάλια, παπατρέχας εσύ. Ναι, άστο.
1: Έχουμε κοινό παραγνωστή, το παπά.
2: Το παπά. Τσακωμένη φουλ, έχετε παίξει ποτέ σε παράσταση. Αλλά τσακωμένη, παιδί μου, να είστε πολύ.
0: Ναι, έχουμε παίξει. Αλλά είναι πολύ λυτρωτική η παράσταση.
2: Ναι, φαντάζομαι, ναι.
0: Λειτουργεί λυτρωτικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λειτουργεί λυτρωτικά και μετά δηλαδή κατά τη διάρκεια της παράστασης.
1: Δεν καταλαβαίνεις ότι
0: έχει στη μέση, επειδή εγώ σπάω πάντα πρώτος. Ναι, γιατί δεν μπορώ εγώ δεν μπορώ να μένω τσακωμένος με κάποιον. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ.
2: Είναι και τόσο κουραστικό πια.
0: Ναι. Κατά τη διάρκεια της πετάω μια τάκα, ξέρω εγώ, εκεί που δεν τη γράφω. Και βλέπω μου κάνει ένα ύφος έτσι, μου γελάει. Και λέω εντάξει, καλά είμαστε μέχρι να φύγουμε. Αναφωνούμε και οι δύο, αν θες, σ' ακούγεται και θεατρικό, είμαστε πολύ ηλίθιοι δηλαδή, για όνομα του Θεού.
2: Ναι.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό, τι ωραίο.
2: Θάλια, πότε θα έρθει, μιας και την αναφέραμε. Έτσι εγώ τώρα, με τα χέρια εδώ.
1: Πού απευθύνεται, αυτό όμως πού απευθύνεται.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα πού απευθύνεται. Στη Θάλια απευθύνεται αυτό.
1: Στην Ανά,
2: παντού.
1: Ποιο στέει τώρα.
2: Κάπως μου έχει λείψει, θέλω, δεν έχω δει πολύ καιρό. Καλά, θα έρθω στο θέατρο να σας δω.
1: Καλά, μην οκίσεις, μην το δέσεις.
2: Το χειμώνα πάω.
1: Μην το δέσεις,
2: το χειμώνα πάω.
0: Ετοιμάζεις για κάτι πολύ ωραίο, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, αλλά.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Βόξι μου θέλω.
0: Και με ποιον είστε ρεκρατερέ.
1: Είναι ο Γιάννης Στάνγκογλου και εγώ.
0: Με το Γιάννη.
1: Δύο τρελές.
0: Όνειρο.
1: Και μετά έχουμε ένα καταπληκτικό team.
0: Όνειρο.
1: Τάσος Κωστής, Μαρία Φιλίππου.
0: Όνειρο.
1: Χρήστος Πανός, Μαγέλης Αβίπολη.
0: Καλή σεζόν, παιδιά, να έχουμε. Καλή σεζόν και καλή θεραπεία.
1: Αμήν, αμήν, καλά να είμαστε.
0: Εσύ που μου λες ότι τρέχω και γιατί εσύ δεν τρέχεις.
1: Ναι, δε ματιά μου, αλλά εσύ κάνεις, ας πούμε, αυτό τώρα που κάνεις το για τις δυο
0: βράδες. Αυτό είναι
1: κασκαντερίλικη.
0: Αυτό είναι
1: κασκαντερίλικη.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Τα έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν αυτά, αλλά πάντα εντυπωσιάζομαι όταν τα κάνουν οι άλλοι.
0: Ναι, κοίτα, όσο περνάνε τα χρόνια, παρότι παραμένουμε πάντα μικροί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όσο περνάνε τα χρόνια, αρχίζεις και το αντιλαμβάνεις αυτό. Γιατί όταν ήμουν μικρός, έλεγα. Δεν καταλαβαίνω όρμα. Τώρα παιδιά, μετά τα 40, αρχίζει λίγο και το αισθάνεσαι.
1: Μα και είναι αθρηστικό.
0: Ναι.
1: Άμα το έχεις κάνει 35 χρόνια, ο 36ος χρόνος είναι λίγο πιο δύσκολος.
0: Ναι.
1: 36ος χρόνος, βλέπεις και κάνοντας. Πες τα.
2: Δωράκι.
1: Πες τα εσύ τώρα. Χαιρέτα, παιδί μου, έχουν πέσει.
2: Α, χαιρετά, τελειώσαμε.
0: Την κούπα την έχω από πέρσι.
2: Ναι, ναι, αλλά
1: φέτος όμως είναι σημειωματάριο. Άλλο πράγμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας φιλήσει τη Θάλια και την ζωή. Τη ζωή να δώσει πολλά φιλιά.
0: Εννοείται.
2: Αύριο. Έχω πάθει αμνησία.
1: Δεν πειράζει.
2: Είναι... είστε, παιδί μου.
0: 9 με 12 καλημέρα είπαμε.
1: Καλημέρα είπαμε. Εμείς καλημέρα είπαμε, αλλά θα συνεχίσετε εδώ στην ΕΡ γιατί έχετε ο Φώτης μας και η Τζέννη μας, πλέον σε είδον. Πες, μίλα καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Να είστε γεροί δυνατοί πάντα. Γεια.
2: 9 με 12.

0: Earth Dub Class. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Κάθε πόλη έχει δύο πρόσωπα. Αυτό που δείχνει σε όσους την κοιτούν για πρώτη φορά. Και εκείνο που αποκαλύπτει σε αυτούς που θα επιμείνουν λίγο περισσότερο. Θα περπατήσω ανάμεσα στις μεγαλύτερες συλλογές της Ευρώπης. Θα βρεθώ μόνος, με δέος, εκεί όπου καθημερινά οι τουρίστες συνοστίζονται.
2: Γερέμ, Χριστιαν.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Κάπος Πελός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελός. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρης Αλέξιο, Ελλάδα.

Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossomer Road, στο Tavo Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Ξεκινάει το 1799, όταν ο Κόμις Έλγη...
3: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντί.

Άσε με να σε κρατήσω μες στα χέρια μου τα δύο και τα χείλη σου να κλείσω, να μην πεις κι αυτό τα δύο.

Ορλαντό, Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Δελφίνι Δελφινάκι. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζι αιώνα. Ο χρόνος βγήκε νικητής. Το παιχνίδι της ζωής δεν το κέρδισε.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

μάγκας και παιδί της κοκκινιάς. Είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί της κοκκινιάς. Αγαπάω τη τσιγκάνα κι ας με κρίνει ο δουλειάς. Είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί.

0: τσιγκάνας ό,τι έχω τα.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici.
3: Εμείς είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, στηρίζουμε πάρα πολύ τον Μπράιαν και τον αγαπάμε όλοι.
4: Μάλιστα.
3: Αλλά...

0: απόλυτη επιτυχία.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
0: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening η Γεύση. 861 Prosemer Road στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, ίσο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, ίσο Clifford. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Αβενιού, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και Αποκοιμήθηκα.
1: Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα.

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας. Είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιρλανδίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Κάπο Σπρινγκς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρινγκς. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμά μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

ξέρω απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου ξέρω. Κάπου κάπου ξεχνά.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach. Βίκυ Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησε μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: βρίσκεται αυτό. Το αλάτι δεν είναι μόνο το επιτραπέζιο αλάτι που βάζουμε και συνεχίζουμε.
1: This is WPSO 1500 New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rovins.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
0: Ναι, μην ακούμε αλάτι και το ακούω κάθε μέρα αυτό στο γραφείο. Μα δεν τρώω αλάτι, δεν βάζω πολύ. Και η διατροφή συνολικά είναι πάρα πολύ ψηλή σε αλάτι. Οπότε να θυμηθούμε ότι το αλάτι είναι κρυμμένο σχεδόν παντού. Να θυμηθούμε να μην τρώμε τις τροφές που είναι μπαμ.
3: Μία πίτσα είχα πάρει τις προάλλες και μετά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ήθελα νερό πάρα πολύ. Πόσο αλάτι, πόσο τυριά είχαμε βάλει.
0: Πάρα πολύ.
3: Πάρα
4: τα
3: πολύ.
4: Τυριά, ορισμένα τυριά έχουμε.
0: Πάρα πολύ αλάτι το όχι, όχι όλα, ναι, υπάρχουν και άλλα. Τι ανάλογη την ζήθρα, το μανουράκι έχει λιγότερο. Ναι. Υπάρχουν.
4: Ξέρεις το αλάτι γιατί.
0: Γιατί μπαίνει στο αιματάκι μας, ναι. Ο οργανισμός θέλει να το αραιώσει, είπαμε.
3: Για πες.
0: Οπότε μετά ζητάει νερό. Α. Θέλει να το αραιώσει. Γιατί ανεβάζει την πίεση. Ναι, γιατί ανεβάζει την πίεση.
4: Ανεβάζει την πίεση.
0: Και τόσο περισσότερο με πίεση στέλνει η καρδιά, τόσο πολύ που κουράζεται. Σας. Και για να μας σώσει, ζητάει νερό για να το αραιώσει. Οπότε μετά κάνουμε και κατακράτηση.
3: Τι λες τώρα.
4: Το αλάτι.
0: Λοιπόν. Το αλάτι και οι τροφές που περιέχουν το αλάτι.
4: Περιέχουν, εντάξει.
0: Και επίσης κορεσμένα και τρανς λιπαρά. Αυτά σας το έχω ξαναπεί, είναι σε θερμοκρασία δωματίου, τα αναγνωρίζουμε σε θερμοκρασία δωματίου, στερεά. Μαργαρίνη, βούτυρο, ξύγκι. Που είναι σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί με κοιτάτε έτσι.
4: Όχι, προσπαθώ να τα σκεφτώ.
3: Στην διατροφή
4: μου. Θα βάλω λίγο ξύγι.
3: Θα βάλω ξύγι, να
0: το πω και αυτό, κοιτάξτε. Δεν θα το βρω, θα το βγάλω έξω όταν τρώω το κρατάκι.
4: Μια μπριζόλα, α πούμε, που έχει λίπο.
0: Να το βγάλω έξω.
4: Όξο.
3: Α, που είναι τα παλιά που τρώγαμε παϊδάκι το.
0: Παλιά που τρώγαμε
4: παϊδάκι. Παλιά. Όχι, α πούμε, ρε παιδί μου, πώ να σου πω. Και το ριμπάι που έχουν λείπει μέσα.
0: Έξω, παρά. Έξω. Καλά, καλά, η μαγιά
3: είναι. Την πέτσα από το.
0: Έχει αυτό
4: την πετσούλα από την κουρουνοπούλα, εσύ
0: καλά.
4: Μου. Καλά. Τι σκέφτηκα τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Πώς μου ήρθε.
0: Αλάτι και λίπος μαζί είναι αυτό, έτσι.
3: Πω.
0: Εντάξει, λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Κορισμένα από αυτό που σκέφτεται. Έχεις φάει πέτσα από την κουρουνοπούλα στην Καλαμάτα.
3: Όχι. Δεν μας πήγε.
0: Δεν σας πήγε. Σας πω στα προσεκμένα γι' αυτό.
4: Δεν πήγε να μας καταστρέψει.
0: Δεν πήγε. Μόνο για ψαράκι. Και τα τρανς είναι επίσης και στις φωλιάτες.
3: Αχ.
0: Τα τρανς είναι στις φωλιάτες.
3: Ναι.
0: Δηλαδή στα συσκευασμένα αρτοσκευάσματα. Να τα φοβόμαστε.
4: Συσκευασμένα αρτοσκευάσματα.
3: Ναι. Αυτό που θα πάρει στο έτοιμο, το τσουρεκάκι με τη σοκολάτα, το συσκευασμένο στο σολοφάν.
4: Αυτά έχουν τρανς.
0: Τρανς και κορεσμένα λιπαρά.
3: Και, και η σοκολάτα. Και συσκευασμένη.
0: Όχι. Α, εντάξει, σοκολάτα που έχει βούτυρο κακάο, όσοι έχουν βούτυρο κακάο, είναι στερεό βούτυρο μέσα.
4: Άρα.
0: Έχουν κορεσμένα λιπαρά. Ναι. Και μαργαρίνη. Είναι τρανς τα λιπαρά της μαργαρίνης. Γενικά, τα στερεά λιπαρά δεν τα προτιμάμε για την καρδούλα μας. Εντάξει. Και αφού βάλουμε στη διατροφή μας λοιπόν τα ωμέγα 3 και μειώσουμε τα τρανς κορεσμένα και αλάτια,
3: ναι.
0: Τα ωμέγα 3 και φυτικές ίνες, μην τις ξεχάσω, κοιτάμε και λίγο τον τρόπο που μαγειρεύουμε.
3: Το
0: ελαιόλαδο που φυσικά το προτιμάμε σε σχέση με όλα τα άλλα ελαιόλαδα, γιατί έχει περισσότερες πολυφενόλες, γιατί είναι πιο θερμοανθεκτικό, δηλαδή οξυδώνεται σε δυσκολότερα.
3: Ναι.
0: Ωραία. Το βάζουμε, δεν το τηγανίζουμε, το βάζουμε στο τέλος του φαγητού για να κρατήσουμε όλα τα ωφέλη μας στα
4: στατικά.
0: Θα προσπαθήσουμε να μην τηγανίζουμε. Τώρα που τα τηγανίζουμε είναι για να προσπαθήσουμε να μην το κάνουμε.
3: Το air fryer που δεν έχει τόσο τηγάνι, που δεν βγαίνει.
0: Μια χαρά για τις πρωτεΐνες είναι μια χαρά, ναι.
3: Και για πατάτα.
0: Άκου, για πατάτα, επειδή ζεσταίνεται πάρα πολύ γρήγορα, το άμυλο βγάζει λίγο ακριλαμίδιο που δεν το θέλουμε πολύ.
3: Βγάζει?
0: Ακριλαμίδιο.
4: Τι σε νοιάζει, πώς το λένε.
3: Με ενδιαφέρει, μου αρέσει αυτά που μου λέει, μου αρέσει τη γνώση. Ακριλαμίδιο.
0: Το προτιμάμε για τις πρωτεΐνες. Ακριλαμίδιο. Το προτιμάμε για τις πρωτεΐνες το air fryer. Και όχι για τα αμυλούχα. Το γρήγορο ανέβασμα είναι ο λόγος που δεν θέλουμε επίσης και τις τηγανιτές πατάτες. Όχι τόσο για το λάδι.
4: Αν σε βάλω στο φούρνο με μια λαδόκολλα.
0: Είναι καλύτερα γιατί δεν ανεβάζει πολύ γρήγορα τη θερμοκρασία τόσο υψηλά. Είναι η ταχύτητα και η άνοδος.
3: Το air fryer το προτείνεις για τις πρωτεΐνες.
0: Για τις πρωτεΐνες. μια ομελετίτσα για να πάνε και cupcake αυγού, για ένα, μια μπριζολίτσα,
3: ένα ψάρι, ένα ψάρι. Και από την κατάψυξη το βάζεις μέσα, έχεις φαγητό.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Από την κατάψυξη και εσύ θα το βάλεις μέσα.
0: Κάνε το λίγο πιο αργά.
4: Ναι.
3: Πιο αργά.
0: Να βγάλω το κουμπάρι,
3: να το
4: σκεψίξω. Έτσι, αλλά βγάλω το από την ψήξη, από την κατάψυξη πιο αργά.
3: Θα βγάλω μια άλλη μέρα.
4: Ναι,
0: ναι, ναι, την προηγούμενη μέρα.
3: Ναι,
0: ναι.
3: Α, δεν θέλεις αυτή τη γρήγορη.
0: Ναι, δεν θέλουμε αυτή τη γρήγορη. Καταρχάς κάνει και απογεύση πάρα πολύ αυτή η γρήγορη.
4: Μάλιστα.
0: Γιατί είμαστε και κουμπί.
4: Ωραία. Συνολικά λοιπόν, για την καρδιά, ναι, για να βοηθήσουμε.
3: Επανάληψη.
0: Να φτιάξουμε ένα πιάτο στο κόσμο. Ναι. Ναι. Ναι. Θα βάλουμε ένα ψαράκι. Mm. Θα βάλουμε φυτικές ίνες δίπλα, δηλαδή σαλάτα.
3: Ωραία.
0: Θα βάλουμε στο κέντρο λίγο ελαιόλαδο.
3: Ωραίο, ομό.
0: Ομό, ελαιόλαδο. Και θα βάλουμε και ένα σιτηρό. Α, κοίτα ένα ωραίο πιατάκι.
3: Ναι.
0: Και ένα σιτηρό ολικής. Τα ολικής για να πάρουμε και τις φυτικές ίνες.
3: Ωραία.
0: Θα εντάξουμε τα καρύδια στη διατροφή μας, ναι, θα εντάξουμε σπόρους, διάφορους σπόρους στη διατροφή μας.
3: Ναι, δεν είπες τίποτα για τα γλυκά.
0: Μωρέ, συνήθως τα γλυκά έχουν κορεσμέ, έχουν βούτυρο.
4: Ναι.
0: Εκτός κι αν είναι αυτό που έφτιαξε ο Αντώνης τώρα, είχε που είχε ξηρούς καρπού. Είχε βούτυρο, Αντώνη. Αντώνη, το πρώτο που σου μίλησα, δεν μου έφτιαξε καθόλου βούτυρο.
3: Πώς θα το φτιάξει ο άνθρωπος, τι να κάνει μαγικά, να κάνει.
0: Οκ, okay, σε ένα ιδεατό κόσμο που δεν θα είχε βούτυρο θα το τρώγαμε.
4: Μπορούμε να κάνουμε κέικ με λάδι.
0: Μπορούμε να κάνουμε κέικ με λάδι.
4: Κάρο κέικ με λάδι.
0: Σωστά, σωστά,
4: έτσι.
0: Σωστά.
3: Mm. Ναι,
0: σωστά.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραία και αυτά.
3: Ναι, ναι.
0: Και αυτά πολύ ωραία. Και,
4: ναι. Εντάξει, μπορούμε να προσέχουμε. Ας προσέχουμε.
0: Ας προσέχουμε. Ευχαριστούμε
4: πολύ. Πότε είναι λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα για την καρδιά?
0: 29 Σεπτεμβρίου.
4: 29 Σεπτεμβρίου σήμερα έχουμε. 25. Μάλιστα. Ναι.
3: Είναι πολύ σημαντικό πάντως αυτό που μας λέει. Όχι, είναι πολύ σημαντικό το να μεταφέρεις αυτή τη γνώση.
0: Ναι,
3: είναι για την υγεία μας, είναι πολύ καλό.
0: Να μας προσέχουμε, εγώ σας ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά, Αριστεά. Λοιπόν, πάμε για καλές ειδήσεις.
3: Ναι, είναι το κορίτσι μας εκεί. Πούντι,
4: καλημέρα.
3: Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ προσέχουμε ακριβώς τι μας λέει.
0: Έτσι, και εγώ άκουγα πολύ προσοχή την Αριστεά, βέβαια. Έβλεπα και εκεί τον μπανάνα μπρε του Αντώνη, εντάξει, όλα καλά, με μέτρο όλα.
3: Μπράβο, Αριστεά μου, όπως το πες. Τι έχεις φέρει πολλά αθλητικά σήμερα?
0: Έχω φέρει πολλά
3: αθλητικά χτες.
0: Παιδιά, χτες ξεκίνησε και επίσημα αυτή η περίοδος που περιμέναμε αρκετοί από εμάς.
3: Λοιπόν, είχαμε δύο σπουδαίους αγώνες, δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 9 και 4 χτες είδαμε τον Παναθηναϊκό με την Παρή, έπαιζαν στο Telecom Center Athens, κέρδισαν 91-72 την Παρή. Ένα σπουδαίος αγώνας, μια είσοδος του Ζέλικο Μπράντοβιτς, η οποία πραγματικά νομίζω ότι προκάλεσε πολύ χαρά, εννοείται, στους φιλάθλους μετά από 14 χρόνια. Αυτή η επιστροφή ήταν κάτι που το ήθελαν πολύ οι φιλαθλοί του Παναθηναϊκού.
0: Χρήστηκε το γήπεδο, κανένα.
3: Ακριβώς,
4: για το γήπεδο.
3: Κέρδισε 91-72. Με διαφορά, ναι, ήταν εκείνη. Πολύ σωστά την Παρή.
0: Ότι έχουμε τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
4: Η Παρή είναι του Παρισιού.
3: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δεν ένιωσε το. Η Παρή.
4: Η Μαντάμ Παρή.
3: Δεν ένιωσε τον κίνδυνο χθες καθόλου, μπορούμε να πούμε, ο Παναθηναϊκός. Μετά από ένα σημείο άρχισαν να είναι και πιο χαλαροί οι παίκτες. Ήταν εκείνοι που έδιναν την ένταση στο παιχνίδι. Επιβλητικότητα στον αγώνα, MVP ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, με 18 πόντους και με 15 πόντους μετέπειτα ήταν ο Λεσόρ. Είχε σημαντικές απουσίες χθες ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν φάνηκε να τους επηρεάζει αισθητά. Έλειπε ο Σλούκας, έλειπε ο Νάν, έλειπε ο Χέις Ντέιβις, έλειπε ο Φαλ. Είχανε απουσίες πολύ σημαντικές, παίκτες πάρα πολύ καλοί, αλλά κατάφεραν και κέρδισαν το παιχνίδι. Είχανε τον
0: αέρα, αέρα.
3: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
3: Και 9:30 χτες έπαιζε και ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια. Όπου και εκείνοι κέρδισαν συγκεκριμένα 106-89, και εκεί μεγάλη διαφορά, παρότι φάνηκε η Μπασκόνια έτσι στην αρχή εκεί στο Μπουέσα Αρίνα να βάζουν τα τρίποντα
5: και κάπως να αγχώνονται οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Καμία σχέση.
3: Καμία όπως... σχέση.
5: Καμία σχέση πραγματικά, γιατί το πώς επιλήθηκε το παιχνίδι από, το προ... από τα τελευταία έτσι λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου μέχρι και το τέλος φάνηκε ποιοι είχαν την κατοχή. Φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός είχε πρόγραμμα που λέμε. Η άμυνά του βελτιώθηκε πάρα πολύ αισθητά σε σχέση με τα πρώτα λεπτά. Είχε τον απόλυτο έλεγχο και εκείνος.
3: 106 τώρα
5: να πούμε. Η διαφορά μεγάλη.
3: 106 πόντους βάλανε.
5: 106 πόντους βέβαια.
3: Τρομερό ποδαρικό οι ελληνικές ομάδες.
5: Ακριβώς. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο MVP του χθεσινού αγώνα. 22 πόντι, 4 rebound, 1 assist. Και να πούμε ότι ο Ντόρση ήταν εκείνος που έβαλε 25 πόντους. Και ο Γιάν Μουντέρο, το νέο, έτσι, ο νέος παίκτης επίσης του Ολυμπιακού, 15 πόντους. Μια πολύ, μια πολύ καλή εμφάνιση και ένας παίκτης που νομίζω ότι πραγματικά θα συζητηθεί και όχι μόνο τις επόμενες αγωνιστικές. Τέλος καλό, όλα καλά για την πρώτη αγωνιστική.
4: Μπράβο.
5: Τώρα το Σαββατοκύριακο να σας πω ότι έχουμε Super Cup. Αυτό τι σημαίνει στο κλειστό του περιστερίου. Ξεκινάει το Super Cup. 4 ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα διαγωνιστεί. Θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ 4 και 45 το Σάββατο. 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Και την Κυριακή 9 η ώρα θα δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του Super Cup. Όλα καλά. Και μετά από εβδομάδα.
3: Αυτά είναι. Γεμίζουν και όλη τη μέρα. Λες ότι ώρα συναντηθούμε να βρεθούμε. Να δούμε αγώνες. Super Cup.
5: Και αναμένουμε από την επόμενη εβδομάδα που ξεκινάει πάλι η Euroleague.
3: Πάρα πολύ ωραία, Μαριάννα. Πού θα πας το Σαββατοκύριακο?
5: Πού θα πάω το Σαββατοκύριακο? Ακόμη δεν έχω αποφασίσει να σας πω την αλήθεια.
4: Θα φύγεις?
5: Όχι, εδώ θα είναι. Εδώ θα είναι. Δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω.
3: Ναι, ναι.
4: Έχει πολλά πράγματα.
3: Θα
4: βρέχει και λίγο.
5: Μ' αρέσει εμένα η βροχή.
4: Θα βρέχει πολύ, ε.
5: Μ' αρέσει η βροχή, δεν με πειράζει.
4: Τι θα γίνει με τη συναυλία της Βύση αύριο?
5: Θα δούμε αύριο.
3: Πραγματικά έχω πορεία και εγώ. Να δούμε.
5: Έχει όλα καλά.
3: Θα έχει και πανσέλινο. Ναι.
4: Ναι, είπανε.
3: Ναι. Έχει και πανσέλινο. Αύριο και αυτό. Άντε να περάσει ωραία.
5: Καλό Σαββατοκύριακο και εσείς το ίδιο.
3: Μπράβο.
4: Πάμε σε διαφημίσεις, σε Instagram, TikTok κλπ. Πρωί αν σε είδον είναι ο λογαριασμός μας και Ιωάννης Παπαζής είναι εδώ.
3: Εδώ είναι, τον έχω δει, τον είδα.
4: Τον είδες?
3: Τον είδα, είναι εδώ.

0: χιλιάδες χιλιόμετρα, δεκάδες πόλεις και περισσότερα απρόοπτα από όσα αντέχει ένα συνεργείο. Οι Cool Crips γνωρίζουν ανθρώπους, ψάχνουν ιστορίες, ανακαλύπτουν διαμαντάκια και γκρινιάζουν.
1: Ένα χαρακτηριστικό μόνο να κάνουν.
0: Βασική αποστολή, να μετακινηθούν χωρίς να σπάσουν τα αμαξίδια τους.
1: Εμείς είμαστε απλά
2: Cool Crips.
0: Cool Crips on Tour. Ένα ταξίδι στην Ευρώπη με τους δικούς τους όρους. Περίπου. Πρεμιέρα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater, στο Woody.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί δύο κορυφαία περιοδικά, με ζώνα δεκορασιών και μαστορέματα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι εξαιρετικός. Μαζί μας ο Γιάννης Αβιδάκης. Γιάννη, χαίρετε.
6: Τι κάνεις.
5: Τι κάνεις. Πώς είσαι.
6: Καλά.
7: Το Μαϊντανό τον έκοψα τέλεια.
5: Να σου πω κάτι, ο Μαϊντανός κάνει όλη τη διαφορά σε αυτή τη συνταγή.
0: Pop Μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι και καθημερινά στην ΕΡΤΕΝΑ.
6: Το ζουμάκι να φυλάξεις.
5: Το ζουμάκι μπήκε, να, το ζουμάκι μπήκε όλο. Τι ωραίο. Τόσο απλά.
0: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
8: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he didn't make it.
9: With your way, you decide to go back. I wish I had never been on that boat.
0: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται.
10: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
11: Υπάρχουν βραδιές που απλώς περνούν. Υπάρχουν όμως και βραδιές που μένουν μαζί σου. Βραδιές που γίνονται παρέα σου.
0: Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Πρεμιέρα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.

0: έτσι.
1: Τι σκεφτήκαμε εδώ πέρα να κάνουμε.
0: Γιατί περιμένουμε τον Ιωάννη Παπαζήση, κυρίες και κύριοι.
1: Τι ωραίο γραφιστικό είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο μέσα.
1: Έχουμε ανακαλύψει.
0: Ιωάννης Παπαζήσης.
1: Θα έρθει εδώ, θα του πάρουμε συνέντευξη.
0: Αυτό είναι που θα κάνουμε. Χαίρομαι που το σκέφτηκες. Λοιπόν, είναι λέει τρομακτικά πρωινός τύπος. Σηκώνεται στις 6.30 το πρωί, αλλά μόλις ξυπνήσει θέλει να κάτσει 5 λεπτά κινητός.
1: Στις 6.30 με δική του πρωτοβουλία.
0: Με δική του πρωτοβουλία, δεν τον πιέζει κανένας.
1: Τον θαυμάζω.
0: Μπράβο του.
1: Πώς το καταφέρνει.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, μία παράξενη συνήθεια που έχει, όχι τον 6.30 ώρα το πρωί, είναι ότι είναι υποχόνδριος με την καθαριότητα.
0: Αλήθεια.
1: Και όταν λέμε καθαριότητα, εννοούμε το σπίτι πρέπει να είναι πεντακάθαρο, πετακτοποιημένο. Η μεγάλη του χαρά είναι να κάνει ασταμάτητα δουλειές.
0: Όχι.
1: Δουλειές εδώ, δουλειές εκεί, δουλειές και παραπέρα.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι. Το αγαπημένο του είναι να σφουγγαρίζει συνεχώς και αδιαλείπτως με τις ώρες σφουγγαρίζει.
0: Αλήθεια.
1: Πάει στην τζαζ μουσική και σφουγγαρίζει.
0: Με την τζαζ σφουγγαρίζει.
1: Αυτό πλέον μπορεί να σφουγγαρίζει σχεδόν στίχους και τα ταβάνια. Δεν το πάει μόνο προς τα κάτω.
0: Τα βάφει κιόλας, δηλαδή. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αν είχε μία ολόκληρη μέρα χωρίς καμία υποχρέωση, θα έφευγε μακριά. Έχει κάνει, σου λέει εδώ πέρα,
1: ναι,
0: 250 ταξίδια.
1: 250 σημειώσω.
0: Βεβαίως, έχει πάει παντού.
1: Στο εξωτερικό.
0: Και αν του δοθεί η ευκαιρία, ακόμα και ένα Σαββατοκύριακο, τσουπ, μπορεί να φύγει και να πάει στο εξωτερικό.
1: Λες, πού πάει.
0: Έχει πάει, του αρέσει πάρα πολύ η Νορμανδία και η Βρετάνη. Βόρεια Γαλλία, απέναντι από τη μάχη, κοντά στην Αγγλία, έτσι όπως βλέπεις απάνω. Είναι πανέμορφα εκεί και έχει πάει τουλάχιστον 25 φορές, ξέρω εγώ πόσες.
1: Πού?
0: Στη Βρετάνη και τη Νορμανδία.
1: Έλα, πού είναι, όπως βλέπω.
0: Γαλλία, Γαλλία.
1: Αριστερά.
0: Ναι.
1: Στα σύνορα.
0: Με πάνω.
1: Προς τα πάνω.
0: Θάλασσα.
1: Έχει κρύο εκεί.
0: Έχει βροχές.
1: Βροχές, το σημειώσω. Ναι. Η ταινία που μπορεί να βλέπει ξανά και ξανά και μάλιστα για την ακρίβεια τη βλέπει μία φορά κάθε 15 μέρες.
0: Α!
1: Είναι το Trainspotting.
0: Κάθε 15 μέρες βλέπει το Trainspotting.
1: Απαραίτητος.
0: Μάλιστα. Η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν όταν ήταν 12 χρονών μαζί με τον πατέρα του, οικοδομή. Και τα λεφτά που πήρε από αυτό το μεροκάματο,
1: ναι,
0: έκανε δώρο στον παππού και τη γιαγιά.
1: Έλα, μωρέ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όταν ήταν μικρός, πρέπει να σου πω, έκανε πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα.
0: Όλοι κάνουμε.
1: Όχι, επικίνδυνα. Τώρα αναρωτιέται, μα πώς τα έκανε τότε, δεν φοβάμαι.
0: Όλοι αναρωτιέται.
1: Είχε βρει μια παγωμένη λίμνη και σου λέει, να μια καλή ιδέα να περπατήσω πάνω.
0: Oh.
1: Παιδιά, μην περπατάτε πάνω σε παγωμένη λίμνη. Μετά λέει, ήταν με κάτι φίλους του, με ένα μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Άστα τώρα, δεν θέλω να τα πω.
0: Όχι,
1: δεν θέλω.
0: Πάντως, εγώ το βλέπω ότι είναι παραδοσιακός. Old school που λέει και ο ίδιος. Πάει, σηκώνεται το πρωί, έχει μια ρουτίνα, θα κατέβει στο καφενείο, θα πιει τον καφέ.
1: Αφού λίγο καφέ τώρα που το
0: έπρεπε. Βεβαίως, και θα διαβάσει και την εφημερίδα του. Θα διαβάσει εφημερίδα.
1: Θα διαβάζει πρωία news.
0: Αυτό κυρίως.
1: Με λογικό μου φαίνεται. Τώρα που ο Ιάσονας μεγαλώνει.
0: Ο γιος του.
1: Ναι, ο γιος του. Αναγνωρίζει πολύ συχνά τον εαυτό του στο χιούμορ. Είναι πλακατζής ο Ιάσονας.
0: Και.
1: Και έχει και κόλλημα με τον Πανεθνικό. Με τον Πανεθνικό. Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σου πω όμως ότι ο Ιάσονας θεωρεί τον πατέρα του, τον Ιωάννη,
1: μπούμερ.
0: Και μας αποκαλύπτει ο Ιωάννης ότι τώρα έμαθε να στέλνει mail.
1: Ποιος?
0: Ολάνης.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: Πότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Εφέτος.
0: Εφέτος.
1: Καλώς.
0: Ναι. Το τραγούδι το οποίο είναι περίεργο το οποίο το έχει μέσα στη λίστα του.
1: Για
0: είναι
1: θα...
0: το πιο καλή η μοναξιά.
1: Από σένα που δεν φυτάνω.
0: Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω.
1: Αχ, το έκανε ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι. Ήταν ο Πάρης με τον Βαρθακούρη όταν ήταν παιδάκι.
1: Τα άκουγα πολύ.
0: Τα άκουγε και εκείνος με τον μπαμπά του. Αλλά τώρα ο Ιάσονας ο γιος του δεν του αρέσει καθόλου.
1: Γιατί?
0: Δεν το θέλει.
1: Καλώς. Πάντως το τραγούδι που ακούει τώρα. Ο Ιωάννης αυτή την περίοδο,
0: ναι,
1: είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο,
0: ναι,
1: Locked Out of Heaven, Bruno Mars. Μη με ρωτήσεις ποιο
0: είναι, δεν έχω ιδέα. Να το, να το, να περάσει ο Ιωάννης. Καλώς το να.
1: Κομματάρα είναι.
0: Καλώς τον έχω. Καλώς τον έχω. Εσύ κάτσε την υποκριτική.
1: Όχι, και έχω χάσει αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι, ναι, κάτσε.
1: Ναι, έχουμε και το καφεδάκι
0: σου. Κάτσε και γέλασα, ρε παιδιά. Και δεν γελάω. Λοιπόν, έλα, να σου πω. Είσαι πάρα πολύ στυλάτος. Πολύ ωραία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και είναι δικό σου.
2: Επίσης, παιδιά.
1: Το look, ενώ
2: δεν είναι. Ένα γενικό επιτελείο από πίσω στον πίσιμο, αλλά όχι είναι δικό μου.
0: Τώρα που βλέπαμε αυτά που λέγαμε στις, με τις ρόμπες. Με τον παππού και τη γιαγιά έμεινες εσύ πολλά χρόνια.
2: Έμεινα μία σταετία γιατί οι γονείς μου είχαν δουλειές αλλού και ήταν τα χρόνια τότε που ξέρεις ήταν πολύ πιο εύκολη μετάβαση το να πάει να μείνει στον παππού και στη γιαγιά. Ήταν κάτι σύνηθες. Και είχαμε μείνει μία σταετία σε ένα πολύ μικρό χωριό στη Δράμα που για μένα.
0: Σε ποιο?
2: Το Χρυσοκέφαλο Δράμα.
1: Για
2: 100 άτομα.
1: 100 άτομα. Και παιδάκια.
2: Τα παιδιά μας ήταν 6. Εγώ, η Ορδάνης, η Σόνια, ο Θοδωρής, ο αδερφός μου, ο Χρόνης και ο Πέτρος.
1: Το θυμάσαι.
0: Και ανέλαβαν ο παππούς και η γιαγιά όλα τα παιδιά.
2: Όχι, μάλλον.
1: Όχι. Απλά το χωριό είχε 6 παιδιά.
0: Αχ, συγγνώμη.
1: Και πηγαίνατε πού?
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, γιατί να αναλάβουν 6 παιδιά οι παππούς και η γιαγιά.
0: Γιατί θα την περιορίσει.
1: Και πηγαίνατε σχολείο κάπου εκεί κοντά.
2: Στο κάτω Ευρωκόπη. Πού ήταν στα 5 χρόνια. 7 χρόνια.
1: Πόση ώρα ήταν το σχολείο?
2: 10 λεπτά με το λεωφορείο.
1: Δεν ήταν κάτι.
0: Στον Ευρωκόπη είναι εκεί που έχει τις χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Ναι, και τότε ήταν πολύ πιο χαμηλές.
0: Ο μπαμπάς σου είπαμε ότι δούλεψες μαζί του σε οικοδομή. Άρα δούλευε σε κτίρια.
2: Σε μπάλες.
0: Και έφυγε στην Καστοριά γιατί είχε πιο πολύ δουλειά.
2: Τότε ήταν η οικοδόμηση της Καστοριάς με τη Γούνα. Η Δράμα δεν ήταν που μέναμε εμείς τόσο. Και ήταν η καταγωγή του πατέρα μου από εκεί. Αλλά γινόταν χαμός τότε στην Καστοριά. Και είχαν μεταβεί
0: τη όταν είμαστε μικρά και παίζουμε με προβολή πραγμάτων, κάνουμε πολλές φορές παίζουμε το περίπτερο. Εσένα ο παππού σου είχε περίπτερο.
2: Το περίπτερο. Το γνωστό. Από παίζουμε
1: και
2: το περίπτερο.
1: Το περίπτερο.
0: Και δεν το παίζαμε το περίπτερο.
1: Ναι, κάνει εντύπωση. Μια κορτούλα που έδινα πράγματα.
0: Ναι, και εγώ έπαιζα περίπτερο.
2: Όχι, μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Γιατί, γιατί εμείς το παίζαμε, ναι. Μαζεύαμε πραγματάκια που είχαμε σπίτι.
1: Ναι.
2: Αλλά μου φάνηκε τόσο παλιό. Αλλά το καλοκαίρι που ο γιος μου ήταν στη Δράμα στους γονείς μου.
1: Ναι.
2: Με εντυπωσίασε γιατί με πήρε τηλέφωνο και μου λέει μπαμπά, σε ένα χωριό τώρα στη Δράμα, εντάξει.
1: Ναι.
2: Έχω κάνει ψιλικατζίδικο, να το νομίζω. Και είχε κάνει το ίδιο, ένα περίπτερο που ερχόταν η γειτονιά και ψώνιζε τα μικρά πραγματάκια που είχε.
1: Άρα δεν αλλάζει αυτό.
2: Το βρήκα πολύ γοητευτικό και πολύ γλυκό.
1: Ναι. Είναι απίστευτο γιατί θυμάσαι ακριβώς και τα ονόματα. Ναι.
2: Ο παππούς μου ήταν Γεωργός, αλλά είχε το περίπτερο στη Δράμα. Για πριν γίνει Γεωργός.
0: Α, είχε το περίπτερο.
2: Σε διέκοψα εγώ αυτό ήθελες.
0: Όχι, το περίπτερο. Γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εσύ το έχεις ζήσει το περίπτερο.
2: Ζήσει βέβαια. Λίγο πιο μικρός πριν πάω στο χωριό.
0: Άρα έπαιζε το περίπτερο στο περίπτερο.
1: Μέσα στο περίπτερο. Εμείς που δεν είχαμε περίπτερο παίζαμε το εικονικό περίπτερο. Εσύ έπαιζε το κανονικό περίπτερο.
2: Καλά, εμείς το περίπτερο το κλέβαμε τότε από τον παππού. Δηλαδή κάναμε το γνωστό αστείο. Παππού κοίτα πάνω, ας πούμε, και αρπάζαμε το κίσι.
1: Έκανες όμως, είπαμε, και επικίνδυνα πράγματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ αυτά που διάβασα, που δεν τα είπα και όλα για τις μηχανές και αυτά, δεν φοβόσουν.
2: Όχι. Εντάξει, υπάρχει άγνοια κινδύνου όταν είμαστε παιδιά. Μέχρι ένα σημείο υπάρχει άγνοια ή θάνατος, δεν το συζητάμε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, όλα τα πράγματα τα βλέπεις διαφορετικά με τον χρόνο. Τότε δεν είναι τα πράγματα όπως σήμερα. Δηλαδή τότε τα παιδιά ήμασταν αμολυμένα που το λέγαμε, ρε παιδί μου. Εμείς ήμουν σε ένα χωριό, γυρνούσα, πετούσα την τσάντα, έφευγα και σίγουρα να σου πω ξαναγύρνα μέχρι να πέσει το φως. Αυτό το πράγμα που συνέβαινε εκεί πέρα ήταν επικίνδυνο. Δηλαδή πραγματικά σε λίμνες, έχει σπάσει λίμνη που ήμουν σε που έχει παγώσει, με έχει χτυπήσει αυτοκίνητο, έχω πέσει από τρακτέρ. Ήτανε, αλλά με ένα μαγικό πράγμα ήταν και λίγο... Νορμάλ όλο αυτό.
0: Πού έχει λύνει στη Δράμα?
2: Δηλαδή, όχι, έχει πάνω στην Ευρωκόπη αυτό.
1: Πάνω στην Ευρωκόπη. Και πήγατε εσείς τώρα παιδάκια να περπατήσετε.
2: Χειμώνα,
1: ναι,
2: και κάναμε το γνωστό πατινάζ εμείς. Όπου σε κάποια φάση είμαι εγώ μέσα και ο αδερφός μου απ' έξω. Και ακούω ένα κακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Αν είχε σπάσει όλη και έπεφτα μέσα, λογικά.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω δει την Παμφότιδα παγωμένη.
1: Ναι, αλλά δεν πήγες να περπατήσεις.
0: Όχι, αλλά ήταν ο κόσμος που την περπάτησε.
2: Ναι, ναι, δεν περπατάς. Και στο εξωτερικό, όταν είχα πάει στην Αγία Πετρούπολη και το ποτάμι είχε παγώσει, είχα πάει για γυρίσματα εγώ, ο κόσμος περπατούσε κανονικά πάνω από το ποτάμι.
0: Εντάξει, είναι και. Ναι,
2: ενώ ότι τα ποτάμια και οι λίμνες είναι προς χρήση. Τώρα τελευταία, επειδή έζησα κάτι πολύ όμορφο, ήμουν το καλοκαίρι στην Ελβετία.
1: Ναι.
2: Αν δεν έχετε πάει παιδιά να πάτε. Σε όλη την Ελβετία έκανα road trip τεράστιο.
1: Μπήκα
2: από τη Γαλλία και κατέβηκα, μπήκα από το Λουξεμβούργο Κολμάρ, από Στρασβούργο Κολμάρ, μπήκα μέσα Βασιλεία, Λουκέρνη, κανέβηκα στις Άλπεις, κατέβηκα Ζυρίχη, όλοι. Και καταλήγω παιδιά στη Βέρνη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Θα το πω έτσι, δεν μπορώ, πρέπει να το πω γιατί είμαι ταξιδιώτης και μου αρέσει να
1: λέω ταξίδια. Ναι, πάρα πολλά
2: ταξίδια. Όποιος δεν έχει πάει στη Βέρνη, να εξαφανιστεί να πάει.
1: Δηλαδή,
2: δηλαδή καταλήγω στο ποτάμι.
1: Ναι.
2: Εκεί πέρα λοιπόν, στη μέση της πόλης, έχουμε τεράστιο ποταμό, ο ΑΡΚ, αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι λέγεται, όπου το καλοκαίρι, αυτό διασχίζει όλη την πόλη.
1: Ναι.
2: Όλοι οι άνθρωποι, προκειμένου να αποφύγουν την κίνηση και να πάνε στη δουλειά τους,
1: ναι,
2: πηγαίνουν μέσω ποταμού.
0: Το είχαμε
1: δει. Το έχουμε δείξει εδώ. Για πες το αυτό.
2: Βέβαια, είναι μαγεία.
1: Πώς πάνε μέσα στο ποτάμι.
2: Φοράνε ρούχα μαγιό.
1: Το είχαμε δείξει.
2: Υπάρχει μία τσάντα που είναι και σωσίβιο και βάζουν τα ρούχα της δουλειάς μέσα, φοράνε την τσάντα έτσι
0: και κολυμπάνε
2: στο ποτάμι. Του
1: πάει το ρεύμα.
0: Σε πάει το ρεύμα.
2: Δεν κάνεις κάτι. Απλά όταν βρίσκεις την έξοδο λαμία, αρχίζεις.
1: Και πώς είναι όταν. Α, το γραφείο μου, η εταιρεία μου, εγώ κατεβαίνω.
2: Ο καθένας ξέρει που περίπου πρέπει να κατέβει. Το βρήκα, παιδιά, τόσο όμορφο.
0: Βέβαια.
1: Βρε, δεν κάνει κρύο εκεί πέρα να πεις αυτά τα νερά.
2: Κατά καλό καιρό ήταν. Στις Άλπες είχε καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Καλοκαίρι κανονικό.
0: Σου αρέσουν τα ταξίδια, έχεις πάει σε 250 μέρη.
2: Δεν τα υπολόγισα, ήταν βάση της συζήτησης που κάναμε.
1: Εμείς ναι, είχαμε 250.
2: Θα μπορούσε να ήταν και 250.
0: Με μηχανή, πας.
2: Όχι με αυτοκίνητο.
0: Αυτοκίνητο.
1: Τώρα πια έχει αλλάξει ο τρόπος που φοβάσαι. Δηλαδή, ο τύπος που ήταν παλιά που ζούσε εκεί με τους 6 φίλους σου και κάνατε αυτές τις τρέλες. Έχει αλλάξει τώρα στο ταξίδι.
2: Έχει αλλάξει ως προς τους άλλους. Δεν θέλω να στερήσω την παρουσία μου σε άλλους ανθρώπους. Εγώ δεν φοβάμαι, ειλικρινά. Ήμουν πάντα ένας άνθρωπος που είχα καλή σχέση με την. Όχι με το ατύχημα. Δεν θέλω κανένα ατύχημα στη ζωή μου. Απλά δεν έχω μέσα μου την επικινδυνότητα του θανάτου. Καθόλου.
0: Είμαι πολύ προσγειωμένος. Και φροντίζεις άλλους ανθρώπους και πρέπει να τους φροντίζεις.
2: Είμαι πάρα πολύ προσγειωμένος με το τέλος. Η δική μου γνώση έχει μέσα πολύ έντονα την. Μετρέφει ο θάνατος.
1: Δηλαδή.
2: Μετρέφει η μορφή του θανάτη στη ζωή μας, με κινητοποιεί εμένα. Πριν από χρόνια είχα παίξει τον Ηλίθιο εντός στο Γεύσκη στο Δημοτικό Πειραιά, όπου έπαιζε τον Υπόλυτο.
1: Ναι.
2: Έναν άνθρωπο ο οποίος έπασχε από μια αρρώστια και θα πέθανε σε 1-2 μήνες. Και όλη η διαδικασία ήταν αυτή. Φώναζα στη διάρκεια της παράστασης στους ανθρώπους ότι γιατί δεν ζείτε. Mm. Γιατί, φώναζα, γιατί υπάρχει τόση ζωή, υπάρχει τόσος χρόνος. Και εμένα αυτό με είχε αγγίξει. Mm. Με έχει κυκλώσει πολύ μέσα μου.
1: Από τότε ή το έχεις και εκεί ήρθε και κούμπωσες.
2: Α, εκεί κούμπωσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και η λογική του θανάτου, ξέρεις, σε κάποιους φέρνει φοβίες, σε κάποιους φέρνει το και το άγνωστο, σε μένα την κλέβω και με κινητοποιεί στη ζωή. Αυτό που έλεγε ο Ντοστογεύσκη είναι, αυτός που πέθανε αύριο δεν το ήξερε σήμερα. Μην τα πιάνουμε αυτά πολύ πρωί, αλλά τα πιάνουμε σε πρώτη
1: γνώση.
0: Αυτό το είχαμε πει και προχθές κάτι, λέγαμε για το.
2: Δεν λέτε μου κανείς. Ένα, αύριο θα χαθούν άνθρωποι. Δεν το ξέρουν σήμερα. Ναι. Σήμερα λέω να σου πω κάτι, πώς θα πληρώσουμε την εφορία σε ένα μήνα και αύριο γεια σας. Εγώ το κλέβω αυτό.
0: Ναι, το κλέβεις. Ο γιος σου πόσο χρόνο είναι ο Ιάσονας?
2: 11.
0: 11, έτσι. Οπότε φαντάζομαι έχεις μία φροντίδα για τον Ιάσονα.
2: Πολύ έντονη. Πολύ.
0: Τον παίρνεις τα ταξίδια μαζί σου?
2: Ναι, έχω ξεκινήσει. Ναι. Απλά τώρα ξεκινάμε, είπαμε, επειδή τώρα τελειώνει την 6η δημοτικού και πάμε για γυμνάσιο. Είναι η ώρα που θα μπει για τα καλά στο ταξίδι.
1: Α, ωραία. Τώρα ξεκινάει τα πολλά.
2: Τώρα ξεκινάει, θα μπει στα
0: πολλά. Τι θα θέλεις να του δείξεις πρώτη φορά του Ιάσονα?
2: Όσο παράξενο και αν θα σου φανεί, επειδή εγώ είμαι ένας λάτρης της κεντρικής Ευρώπης, την αγαπώ πολύ. Και τον τρόπο ζωής, και γι' αυτό περνάω και πολύ δύσκολα στην Αθήνα, επειδή έχω ταυτιστεί πολύ με τον τρόπο ζωής της κεντρικής Ευρώπης. Θα ήθελα όμως να του συστήσω την Ασία.
1: Α, πού θα πάτε δηλαδή πρώτο ταξίδι σκέφτε?
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να πάμε στην Καμπότζη.
0: Τι λες τώρα?
1: Πώ θα δει πράγματα που δεν θα μπορεί να φανταστεί.
2: Ξέρεις γιατί, το συνειδητοποίησα εγώ με τα δικά μου ταξίδια στην Ασία, ότι μέχρι να ταξιδέψω εκτός Ευρώπης, νομίζω ότι ο πλανήτης είναι αυτός. Εγώ στην Ασία νομίζω ότι ο πλανήτης είναι αυτός. Μιλάμε για δύο κόσμους, σε διαφορετικούς
0: κλίμακες,
2: σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι.
2: Εμένα με γοήτευσε η Ασία. Έχει τα άσχημά της, έχει πράγματα που δεν συμφωνώ, δεν με γοητεύσανε, αλλά ο τρόπος ζωής και ο τρόπος ζωής ενός ταξιδιώτη του να πάει στην Ασία είναι αυτό που λέει στο The Beach ο DiCaprio στην ταινία. Ότι κάνουμε όλοι ταξίδια, αλλά στην ουσία τι κάνουμε? Αυτό που κάνουμε και στο σπίτι μας. Πάμε απλά σε ένα πολύ ωραίο σπίτι, βγαίνουμε, τα ίδια ποτά πίνουμε, τα ίδια φαγητά.
1: Το μεταφέρουμε τον εαυτό μας σαν περιβάλλον.
2: Με έναν δυτικό πολιτισμό που ζούμε εμείς, το μεταφέρουμε σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, τέτοιο. Τρώμε τις ίδιες εταιρείες, άμα θέλουμε να φάμε junk food,
1: σωστά.
2: Αυτό. Στην Ασία λοιπόν δεν συμβαίνει αυτό. Πηγαίνει σε έναν κόσμο που πρέπει εσύ να μπεις να προσαρμοστείς σε ένα καινούργιο κόσμο.
1: Σωστό.
2: Εμένα με γοητεύει αυτό.
0: Και φαντάζομαι όταν θα συστήσεις το γιο σου θα το δεις με άλλο μάτι και εσύ. Το ίδιο το ταξίδι που μπορεί να έχεις κάνει πριν.
2: Δεν το συζητάμε. Εννοείται.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό να φέρετε να πάτε στην Καμπότζη. Τι θαυμάζεις πολύ στον Ιάσονα?
2: Στον Ιάσονα, ξέρεις κάτι, αυτό που λέω με τη μητέρα του συνέχεια, ότι μεγαλώνουμε ένα παιδί, το φωνάζουμε από μικρό, ο κύριος Μαρούλης.
1: Ναι.
0: Γιατί?
2: Γιατί είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πώς εμένα με λέγανε όταν ήμουν μικρός, ρε εσύ, αυτό είναι κακό παιδί. Εγώ ήμουν ένα κακό παιδί.
1: Έτσι.
2: Είμαι εγωιστής, νευρικός, φώναζα, θα όλα τα ήθελα εγωιστής. Ο Ιάσονας είναι ένα καλό παιδί, ρε παιδί. Τώρα αν αυτόταν εδώ θα καθόταν εκεί στη γωνία με τα χεράκια, θα έλεγε έτσι, όχι ευχαριστώ, είναι ένα καλό παιδί. Αυτή την καλοσύνη μάλλον επειδή στις μέρες μας είναι κάτι που το ψάχνουμε όλοι μας, εγώ τη θαυμάζω.
1: Εσύ αυτό που πες για τον εαυτό σου ήταν αυτό που πίστευες εσύ για σένα ή αυτό που σου λέγανε?
2: Το πίστευα όλο το χωριό, δεν υπήρχε.
0: Τι τους είχες κάνει δηλαδή και το πίστευα όλο το χωριό?
2: Ό,τι υπήρχε σε κακό ήταν δικό μου. Ότι
1: ήμουν
2: μέχρι που τελείωσα το λύσιο. Ήμουν ένα πολύ πολύ πολύ πολύ ζωηρό παιδί.
0: Ζωηρό
2: παιδί. Καλή καρδιά.
0: Φαντάζομαι ο παππούς και η γιαγιά να είχαν τρελαθεί.
2: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Σου λέει όλο το χωριό. Κάτω άτομα είναι.
2: Επειδή ήμουν το χωριό που άκουγε, μη βάλεις το χέρι στην πρίζα.
0: Το βάζεις.
2: Έκανε απευθείας, ρε, θέλω να βάλω το χέρι στην πρίζα.
1: Τώρα τελείωσε, έχω λοκάρει.
2: Τώρα έχω γίνει αυτός που λέω να μην βάλεις το χέρι στην πρίζα.
0: Εννοείται, εννοείται. Αλλά είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος τακτοποιεί, θέλει μια τάξη στη ζωή του, είσαι παραδοσιακός πολύ.
2: Δεν ξέρω αν είναι παραδοσιακό.
0: Παραδοσιακός δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη.
2: Νομίζω δεν είναι.
1: Οργανωτικό.
2: Είμαι όπως το είπατε στο βίντεο.
1: Δηλαδή?
2: Αν νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη, είμαι υποχόνδριος.
1: Υποχόνδριος.
2: Εννοώ ότι, ναι, από την άποψη της καθαριότητας, έχω πολύ μεγάλο θέμα στο να, στην καθημερινότητά μου, ακόμα και τώρα που με βλέπετε που μου είπες είσαι stylist.
0: Ναι, πολύ στυλάτος, ναι.
2: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ πουθενά να πάω. Τώρα, μα δω εδώ κάτι, μπορεί διακριτικά να το πάρω και να το πετάξω. Θέλω τα πράγματα, και αυτό έχει να κάνει με τα ταξίδια μου.
1: Δηλαδή?
2: Θέλω τα πράγματα clean. Clean, πώς λέγεται. Θέλω τα πράγματα να βρισκόμαστε. Δηλαδή, τι σου είπα προηγουμένως, ότι μου έρθουν πάρα πολύ. Ρε παιδί μου, το χαίρομαι στους άλλους. Θέλω να βλέπω τους ανθρώπους περιποιημένους, θέλω τα σπίτια τους περιποιημένα, τα αμάξια τους. Αυτό που σας έλεγα για τη Βέρνη πριν, γιατί τη λάτρεψα. Βγαίναμε έξω και νόμιζα ότι έπρεπε να βγάλω τα παπούτσια στα πεζοδρόμια. Νόμιζα ότι είναι σφουγγαρισμένα.
1: Τι λες καλέ.
2: Ήτανε τόσο καθαρά.
1: Ακλείσε να πάμε να δούμε πώς είναι.
0: Να κλείσω να πάμε στη Βέρνη.
1: Προς το παρόν βλέπω τα πεζοδρόμια εδώ.
2: Λοιπόν, έχω αυτόν την ταυτότητα στη ζωή μου, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Δεν το κάνω για τους άλλους.
1: Τώρα πάει δηλαδή σε σπίτι αλλουνού φίλου σου και να του μαζέψεις πράγματα.
2: Όχι, αλλά μου έλεγε να τα μαζέψω μαζί σου. Αυτό ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Ναι. Η βαλίτσα σου πώς είναι, δηλαδή
2: είναι αυτό που φαντάζεσαι.
0: Είναι αυτό που φαντάζομαι.
1: Τι είναι σε ρολάκια όλα έτσι.
2: Η σπαστικιά βαλίτσα που είναι ακριβώς. Κάνω road trip ας πούμε 17 μέρες, η φίλη μου ένα πράγμα που δεν κλείνει, πατάει πάνω.
1: Ναι.
2: Κάνει και το δικό μου, βγαίνει το φανελάκι έτσι. Και τι λύγεται το
1: δεν υπάρχει περίπτωση. Και τα μπλουζάκια σου μέσα στην τουλάπα είναι τακτοποιημένα με χρώμα.
2: Όχι με χρώμα, αλλά χοντρικά με χρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Και στο σπίτι δεν μπορείς να κοιμηθείς αν δεν είναι πλημμένος ο νεροχύτης.
2: Θα ξεφτυλιστώ τελείως, αλλά ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι και όταν ετοιμάζεσαι στη δουλειά σου για ένα ρόλο, για κάτι.
2: Αυτό σημαίνει παντού.
0: Συμβαίνει παντού, δηλαδή πρέπει να έχεις μια τάξη, να μάθεις, είσαι πολύ...
2: Ξεκίνησα χθες κάτι γυρίσματα, επειδή μου έχω το ίδιο. Έχω ρουτίνα που θα σηκωθώ, πρέπει να ζεστάνω τη φωνή μου, δεν θα μπορέσω να παίξω στο επίπεδο που θέλω εγώ, εάν δεν ετοιμάσω όλα αυτά. Ή και μάλλον δεν θα αισθανθώ εγώ καλά.
0: Οπότε είσαι η χαρά ενός σκηνοθέτη.
2: Είμαι ένας πολύ καλός επαγγελματίας στο ότι είμαι εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τη δουλειά σε μένα. Δηλαδή αν μου κάνεις χαβαλές τη δουλειά, παλαιότερα μπορεί να έλεγα σε παρακαλώ άφησέ με. Τώρα απλά με τον τρόπο μου απομακρύνομαι, είμαι 10 ώρες προσιλωμένος στο ρόλο μου. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Το όλο αυτό της τάξης και της οργάνωσης σου γίνεται ποτέ βάρος?
2: Είναι βάρος κάθε μέρα και κυρίως είναι βάρος για τους ανθρώπους που ζουν μαζί σου. Το κατανοείς. Άμα δεν το κατανοούσες, θα είσαι ένας άνθρωπος ιδιότροπος. Εγώ το κατανοώ, δεν το επιβάλλω στους άλλους. Απλά αυτός ο τρόπος ζωής, εμένα μου αρέσει, μου πάει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι
0: να ρωτήσω κάτι. Χθες έβλεπα το κάμπινγκ
2: στο
0: οποίο παίζεις και είδα τη σκηνή που σε χτυπάνε και πέφτεις ξερός κάτω. Με ένα καλικό κλειδί νομίζω.
2: Με ένα κάβουρα.
0: Με ένα κάβουρα. Πώς έγινε και δεν χτύπησες?
2: Εντάξει, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα εμπιστεύεσαι τους φοβερούς συναδέλφους σου. Ο Κάβουρας, ας πούμε, όντως ήταν θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο, δεν ήταν κανονικός. Κανονικός είναι αυτό που τραβήξαμε σε σφήνα. Αυτός ήταν ένας πλαστικός. Αλλά εάν σε χτυπούσε.
0: Γιατί και την έφαγε στο πλαστικό.
2: Εάν σε χτυπούσε με πάρα πολύ δύναμη.
0: Το πλαστικό.
2: Θα μπορεί να πονούσες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά περνάει από εδώ. Άμα οτιδήποτε χτύπημα γίνεται στο σινεμά, να δεις ότι είναι από την αντίθετη μεριά.
0: Ναι, αλλά θέλει καλή χορογραφία, δηλαδή τέλος πάντων να ξέρει και ο άλλος ο άνθρωπος.
2: Πολύ καλή. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Μου έχουν τύχει ατυχήματα.
0: Σου έχουν τύχει.
2: Ναι, το χειρότερο ατύχημα το λέω συνέχεια, είναι στην πρώτη ταινία που έκανα, το hardcore.
1: Ναι.
2: Πήρα φωτιά.
1: Εσύ ολό. Πώς έγινε.
2: Ήταν μια σκηνή που έπρεπε να με σκοτώσουν. Υπήρχε εδώ πέρα ένας μηχανισμός που έπρεπε να εκραγεί με τον μπαμ που κάνει η συνάδελφος η Δανάη Σκιάδη. Και αυτό το πράγμα μάλλον είχε ανοίξει μέσα μου. Και έκανε μια μεγάλη φωτιά, η οποία υπάρχει στο making of της ταινίας. Και πραγματικά πήρα φωτιά.
1: Δηλαδή το τρόμαξες. Τι έγινε εκείνη την ώρα.
2: Ξανά νομίζω ότι κάηκε το πρόσωπό μου. Ίσως και γι' αυτό είμαι έτσι στα γυρίσματα που λες.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω τα γυρίσματα, ρε παιδί μου, τα αντιλαμβάνομαι. Ξέρεις κάτι, γενικότερα οι μέρες μας πάσχουμε από ένα περίπου. Από ένα όλα με λίγο μέτρια, αλλά να σου πω.
0: Κοίταξε, αυτό που
2: πιστεύεις,
0: ναι, αυτό που θαυμάζει, ας πούμε, στην Ευρώπη είναι ότι δεν είναι όλα περίπου. Εδώ στην Ελλάδα είναι όλα
2: ακριβώς,
0: περίπου.
2: Ακριβώς.
0: Όλα εδώ είναι πέρα αυτό... είναι. Άντε, δεν πειράζει.
2: Μα ξέρεις κάτι, σου λέω το πιο απλό. Ότι το θέμα είναι ότι άμα ρωτήσω όλους τους ανθρώπους εδώ πέρα και εμάς, συμφωνούμε όλοι. Είναι απίστευτο. Αλλά ζούμε σε μια ζούγκλα. Και την έχουμε αποδεχθεί ως ζούγκλα. Είμαι στη μοναδική χώρα του κόσμου που το πορτοκαλί φανάρι είναι πάτα να προλάβεις. Να φύγεις.
1: Ναι.
2: Το πορτοκαλί φανάρι είναι σταμά, κόψε ταχύτητα και σταμάτα. Οι γραμμές στο δρόμο είναι διάβαση, δεν είναι γραμμούλες που τις βάλανε εκεί. Εμένα αυτό, ως πολίτης του κόσμου και της Ελλάδας κατ' επέκταση, με ενοχλεί πλέον.
1: Θα φευγές με τόσο ταξίδια, τέτοια εμπειρία.
2: Ανέφευγα, οι άνθρωποι με ξέρουν τώρα και αν με βλέπουν έχουν γελάσει ήδη.
1: Τι?
2: Εάν δεν είχα τη δουλειά αυτή που δεν μπορώ να την κάνω πουθενά άλλο στον κόσμο λόγω γλώσσας, θα είχα φύγει.
1: Έχεις φύγει.
0: Ναι. Ναι.
2: Είμαι λάτρης του εξωτερικού, αγαπώ τον τρόπο ζωής που έχουν σε συγκεκριμένες χώρες.
1: Πού θα πήγαινες?
2: Πού θα πήγαινα, νομίζω ότι θα πήγαινα, μου αρέσει πάρα πολύ το Λονδίνο, μου πάει σαν πόλη, μου αρέσει όλη αυτή η μουντάδα, η βροχή, τα θέατρα, ο τρόπος ζωής των Άγγλων. Ακόμα και στο Παρίσι ή ακόμα σε μια ευρωπαϊκή, Βέλγιο, Ολλανδία, έχω εντυπωσιαστεί από την Ολλανδία πάρα πολύ, από τη Σουηδία.
0: Νορμανδία που είχες πάει και...
2: Η Νορμανδία είναι ο τόπος που θέλω να πάω να πεθάνω. Είναι μεγάλη ιστορία για μένα η Νορμανδία.
1: Τι είχε?
2: Ξέρεις κάτι, η Νορμανδία τι είναι, ρε παιδί μου, είναι τα παράλια της μάχης όπως άκουσα να το λες. Είναι μια χωριά από ψαράδες, ψαράδικα είναι αυτές όλες με τα αγόστρακα, τις τεράστιες παλήριες, αλλά είναι αυτό που σε έναν τόπο πηγαίνεις και συμβαίνει κάτι μαγικό, που δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Εγώ στην Νορμανδία με το που πήγα, το έχω πάθει με δύο μέρη αυτά. Το ένα δεν έχω πάει, το άλλο έχω πάει. Στην Νορμανδία με το που πήγα, ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Νόμιζα ότι έχω ξανάρθει.
0: Ναι.
1: Περίεργο αυτό το συνέστημα.
2: Αυτό το έχω ξαναπάθει.
1: Ναι, πού το έχεις ξαναπάθει?
2: Με την γκάιντα, με όργανο.
1: Ναι.
2: Όταν πρώτη φορά μου το είχαν πει και το θυμόμουν κιόλας εγώ, μικρός, όταν είχαμε με την ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, οι ενέργειες ήταν τις τηλεοράσεις, είχε παίξει στην τηλεόραση τον κύκλο των χαμένων ποιητών, εγώ πρέπει να ήμουν 8, 7, 10, δεν ξέρω τι, και έπαιξε μια σκηνή που πεθαίνει και ένα παιδί, αυτή η πολύ τρομερή σκηνή που έπαιζε το «Ήθελε να γίνει ηθοποιός και αυτοκτόνησε αυτό», και παίζει την γκάιντα. Και με το που ακούω γκάιντα εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου, αρχίζω και κλαίω ασταμάτητα.
1: Σπίτι
2: το
1: σου,
2: οποίο
1: ίσως,
2: το παθαίνω ακόμα και σήμερα.
0: Κοίταξε, να πω μια εξήγηση σε αυτό. Έτσι, στη δράμα, στα μέρη αυτά, έχει την καθαρή Δευτέρα παρελάσεις με, που τα λένε και γκουλιάρια νομίζω.
2: Με προκαλείς, θα στο χοντρίνω πάρα πολύ. Σε καταλαβαίνω τι θέλω να πω.
0: Και πας και έχει αυτά τα πνευστά τα οποία είναι πολύ οξύ και... Γι' αυτό ίσως αυτή η μνήμη με
2: ζητάξετε. Επειδή είμαι άνθρωπος της γνώσης και πιστεύω μόνο στη γνώση, γι' αυτό λατρεύω και την αστροφυσική συνέχεια, αυτό λέω, ναι, θα μπορούσα να το εξηγήσω έτσι και αυτό είναι το πιο λογικό. Ναι. Και αυτό φαντάστηκα κι εγώ.
1: Αλλά κάπου δεν κάτι έχει άλλο. Είναι. Τώρα μέσα σου έχει σκεφτεί.
2: Τώρα εκμυστηρεύομαι κάτι πολύ προσωπικό, αλλά μ' αρέσει γιατί δεν έχουμε πλέον για την ακριβό μας να λέμε. Ωραία πράγματα λέμε. Από πολύ μικρός λοιπόν εγώ βλέπω μέχρι και σήμερα ένα όνειρο το οποίο το εκμυστηρεύομαι πρώτη φορά, μιας γυναίκας σε ένα λιβάδι τεράστιο με έναν υδρόμηλο να μου σηκώνει το χέρι. Συνέχεια, το βλέπω αυτό από πάντα.
1: Από μικρός το βλέπεις.
2: Και πάντα όμως, χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό, ξέρω ότι αυτό το μέρος είναι η Σκωτία.
1: Να την γκάιντα.
0: Μάλιστα.
2: Το πήγαμε σε άλλο λεβέλ.
0: Όπου τι μας είπε.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ λίγο τι θα έλεγε ο Γιούγκ γι' αυτό.
2: Δεν το έχω φτάσει μέχρι.
1: Ναι, αλλά αυτό σας σχολιόταν με τα όνειρα.
0: Ναι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι ας πούμε
1: ότι
0: είναι κάτι το οποίο δεν είναι σαν μνήμη προσωπική.
1: Συγγνώμη, τι συνέστημα σου βγάζει αυτό το όνειρο?
2: Θέλω να φτάσω και δεν φτάνω ποτέ. Πλέον εξελίσσεται, μου φέρνει μια πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Σου φέρνει μελαγχολία?
2: Βέβαια, πολύ.
1: Αγωνία είπες όμως.
2: Όχι, η αγωνία μου το να φτάσω. Δεν έχω φτάσει ποτέ να πιάσω το χέρι αυτής της γυναίκας. Ποτέ.
1: Πλησιάζεις όμως.
2: Όχι.
0: Όχι. Να το ευχηθούμε να το φτάσει. Είναι κάτι που... για καλό, για καλό, για καλό, για καλό, για καλό.
1: Ναι, να δούμε το πρωί αν σε είδω νιούζ.
0: Ναι.
1: Έχουμε γιατί... εφημερίδα.
2: Εφημερίδα.
0: Ωραία.
1: Τώρα
0: ναι,
1: τη βγάλαμε.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ. Εδώ, Ιωάννης Παπαζήσης, πρωτοσέλιδο.
3: Ο Ιωάννης Παπαζήσης γεννήθηκε στη Δράμα και από την τρίτη δημοτικού μέχρι την τρίτη γυμνασίου μεγάλωσε με τον παππού και τη γιαγιά του στο Χρυσοκέφαλο, ένα μικρό χωριό κοντά στο κάτω Νευροκόπη. Τα παιδικά του χρόνια τα χαρακτηρίζει ευλογημένα. Λίγοι φίλοι, αλάνες και ποδόσφαιρο στην πλατεία μέχρι να νυχτώσει. Η μπάλα ήταν η μεγάλη του αγάπη. Έπαιζε στη Δόξα Δράμας και πιστεύει ότι το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο ήταν ακόμα μεγαλύτερο από εκείνο που έχει στην υποκριτική. Μόνο που στην εφηβεία ένα κορίτσι του πήρε τα μυαλά και εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο. Υπήρχε όμως και μια δεύτερη αγάπη. Ο παππούς του είχε περίπτερο έξω από τον κινηματογράφο που γίνονταν προβολές του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας και είχε συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη να αφήνει εκείνον και τον αδελφό του μέσα στην αίθουσα. Έτσι πέρασε αμέτρητες ώρες βλέποντας από Fred Astaire και Bruce Lee μέχρι ερωτικές ταινίες. Εκεί μπήκε το μικρόβιο του σινεμά. Όχι όμως και της υποκριτικής. Η πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή έγινε στην έκτη δημοτικού. Μπήκε στη φαύστα του Κος για να βρίσκεται κοντά στην Ευγενία, το παιδικό του έρωτα, και κατέληξε σχεδόν σε όλη την παράσταση καθισμένο σε έναν καναπέ όπου οι θεατές δεν μπορούσαν καν να τον δουν. Αργότερα τελείωσε στο επαγγελματικό λύκειο το τμήμα μελισσοκομείας, πήγε στρατό και έκανε διάφορες δουλειές από υποδομή και delivery μέχρι μπάρμαν. Η υποκριτική εξακολουθούσε να μην υπάρχει στα σχέδιά του. Μέχρι που ενώ δούλευε ως μπάρμαν στη Δράμα, μια Ελληνίδα κριτικός κινηματογράφου που ζούσε στην Ιταλία του είπε «Να πας να γίνεις ηθοποιός». Στα 24 κατέβηκε στην Αθήνα και πήγε στο Εθνικό Θέατρο χωρίς να γνωρίζει ότι έπρεπε να δώσει εξετάσεις. Η πρώτη του ερώτηση ήταν «Πόσα λεφτά θέλετε για να γραφτώ?». Μέσα σε μια εβδομάδα προετοιμάστηκε μόνος του και έδωσε εξετάσεις. Από περίπου 900 με 1000 υποψηφίους ήταν ένας από τους 6 άντρες που πέρασαν. Μόλις το έμαθε, πήγε σε ένα καρτοτηλέφωνο και τηλεφώνησε κλαίγοντας τη μητέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σήμερα τον θεωρεί τον καλύτερο του φίλο και τον πυρήνα της ζωής του. Θέλει όμως ο γιος του να μεγαλώσει ελεύθερος και να βρει το δικό του δρόμο χωρίς να γίνει ποτέ η σκιά του πατέρα του. Όσο για το δικό του δρόμο, ο Ιωάννης ξέρει ήδη πως θα ήθελε να συνεχιστεί η δική του ζωή. Σήμερα διαβάζει, ζωγραφίζει, γράφει ποίηματα και θέλει η επόμενη δεκαετία να είναι περισσότερο αφιερωμένη στη μόρφωση. Δεν θέλει να είναι από τους τοπιούς που θα πεθάνουν πάνω στο σανίδι. Όταν αισθανθεί ότι έχει πει όσα είχε να πει, θέλει να φύγει από την Αθήνα και να επιστρέψει στο χωριό του. Εκεί από όπου ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή. Και όταν έρθει εκείνη η στιγμή, θα είναι απλώς η ώρα να γυρίσει σελίδα.
2: Ιωάννης Παπαζής, τι είναι αυτό, ναι, πω.
3: Όλη η ιστορία. Αλλά τα λέει καλύτερα από κοντά παρά στην εφημερίδα. Λες πολύ ωραίες ιστορίες.
2: Ναι, είσαι storyteller που λέμε.
3: Σ' ακούμε αποσχολωμένη.
2: Ναι. Λοιπόν, έχουμε το TV Land το οποίο ξεκινάει στην ΕΡΤ ένα σύντομα.
3: Πότε,
2: στις 10 Οκτωβρίου. Ναι, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, TV Land, με μια σειρά η οποία συνεχίζει τα γυρίσματα, έτσι.
4: Όχι,
2: τελειώσει.
3: Έχω δει το τρέιλερ και ανυπομονώ να καταλάβω ακριβώς τι είναι. Τι είναι ουσιαστικά το backstage από μια σειρά που βλέπω στην τηλεόραση.
4: Η κεντρική ιδέα είναι αυτή.
3: Ναι.
4: Μια σειρά, το backstage μιας σαπουνόπερα.
3: Ωραία.
4: Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εμείς είμαστε πολύ κοντά στο να καταλάβουμε αυτό. Πώς αντιγίνεται, τι γίνεται ακριβώς στα γυρίσματα μιας σαπουνόπερα. Κάτι που ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει γιατί βλέπει τη χείρα που κλαίει και το λεβέντι ας πούμε που κάνει τα διάφορα. Πώς γίνεται από πίσω. Έχει μια πολύ καλή κεντρική ιδέα του Γιώργου του Φιδά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό πήγα κατευθείαν και ήθελα να το συντηρήσω πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει στα γυρίσματα.
3: Εσύ τι κάνεις, εσύ.
4: Το σκηνοθέτη.
3: Το σκηνοθέτη.
4: Πολύ γέλιο. Περάσαμε υπέροχα. Είχα πολλά χρόνια να κάνω κομμωδία.
3: Ναι.
4: Το ευχαριστήθηκα όσο τίποτα.
3: Όχι, θες να κάνεις κομμωδία.
4: Να το συντηρήσω πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει στα γυρίσματα.
3: Εσύ τι κάνεις, εσύ.
4: Το σκηνοθέτη.
3: Το σκηνοθέτη.
4: Πολύ γέλιο. Περάσαμε υπέροχα. Είχα πολλά χρόνια να κάνω κομμωδία.

0: Α, το πήγε.
1: Το οποίο σε
0: 131.
2: Με τον Σισοβίτη, τον Αλέκο.
0: Τον Αλέκο, με την Λιδία Τζανουδάκη και Γιώργο Οικονόμου στην σκηνοθεσία.
2: Μόνο κομμωδίες θέλεις τώρα.
0: Ετοιμάζει κάτι άλλο που είναι σκληρό. Εντάξει. Υπάρχει κομμωδία.
2: Ναι, εντάξει, πάμε.
0: Το οποίο θα είναι για πολύ αργότερα το Γενάρη σε άλλη.
1: Θα μα ξανάρθει τότε για να τα ξαναπούμε. Αλλά ενώ τόσα ταξίδια που έχει κάνει, φαντάζομαι το Instagram σου γεμίζει με τέτοια. Έχουμε διαλέξει κάτι.
2: Τι διάλεξε εσύ?
1: Λοιπόν, διάλεξα ένα ωραίο τοπίο με μία λίμνη από κάτω. Και θέλω να δούμε τι είναι αυτό, ποιο είναι.
2: Βέρνη.
1: Βέρνη. Αυτό ήταν.
2: Για να το
1: δω. Για ρίξτε το. Να δούμε τι είναι.
2: Εμένα με έψησε να πάω στη Βέρνη.
0: Αυτό λέω ότι είναι αυτό εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ ήμουν στα γυρίσματα τη Μαρία που έγινε Κάλλας. Εδώ είμαι στην Ελβετία.
1: Εδώ είσαι στην Ελβετία.
0: Εδώ είμαι στην Ελβετία. Έχω φτάσει πολύ ψηλά, τέρμα πάνω η κορυφή των Άλπων.
2: Ναι.
0: Και εδώ είναι μια λίμνη η οποία μας απαγορεύσε να κολυμπήσουμε γιατί θέλαμε να κολυμπήσουμε.
1: Γιατί?
0: Αλλά γιατί είναι επικίνδυνα.
1: Εννοείται.
0: Είναι επικίνδυνα. Στις περισσότερες δεν αφήνουν. Αφήνουν σε κάποιες προστατευμένες. Mm-hmm. Στις κορυφές των Άλπων είμαι εδώ.
2: Τι ησυχία βλέπω εκεί.
0: Άστο, δεν ήταν.
1: Τι ησυχία.
2: Βλέπω ησυχία, ηρεμία.
0: Μαγεία.
2: Και κοντομάνικο στις Άλπες.
0: Α, εσύ που ρωτούσες.
2: Ναι, έτσι, ναι, ρώταγα. Έχει πάει υπερθέρμανση.
0: Τα χιόνια τα βλέπεις πίσω, δεν είναι σύννεφα.
2: Τα βλέπω.
1: Ναι, ναι. Χιόνια είναι αυτά. Χιόνια. Φετινή είναι.
0: Τώρα.
2: Το road trip που κάναμε που μας είπες, σου να θέλω να πάμε Βέρνη οπωσδήποτε.
1: Ποιοι ήταν οι συνοδοιπόροι σου?
0: Η σύντροφός μου.
1: Α, μόνο δυο σας πήγατε?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κάνει ταξίδι ποτέ με παρέα. Εκτός από τη σύντροφό μου.
2: Α, ναι.
1: Τι ωραίο αυτό.
2: Να είναι παρέα.
1: Να είναι παρέα σου.
2: Πώς να μην είναι. Τι. Πώς αλλιώς. Εγώ διάλεξα μια άλλη φωτογραφία.
1: Okay.
2: Έχουμε πιάσει τώρα, έχουμε εξεσκονίσει το Instagram σου για να μας πεις για τα ωραία σου.
1: Αυτό. Έλα, στο
2: αυτό
1: σπίτι
2: τώρα για πες τι είναι.
0: Στο σπίτι μου στη δράμα.
2: Το βρήκα πολύ casual καθημερινό και λέω κάτσε να μας πει γι' αυτό.
0: Στα κουδούνια δράμα. Στα κουδούνια δράμα.
2: Είναι το σπίτι σας.
0: Το σπίτι μου, ναι.
1: Εκεί που μεγάλωσες τον παππού.
0: Όταν μεγάλωσα, όχι το παππού. Εδώ είναι που μετακομίσαμε μετά το Λύκειο, που γυρίσαν ο μπαμπάς και η μαμά στη δράμα και είναι το σπίτι που είμαστε εδώ και 20 χρόνια. Παρεμπιπτόντως, επειδή το κάνουμε πλάκα, οπότε τη συναντώ, είναι το ίδιο χωριό με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Εγώ μένω εδώ, η Νατάσα λίγο πιο κάτω.
2: Αλήθεια.
0: Κουδούνια δράμα.
2: Και πόσο κόσμο έχει εκεί στα κουδούνια δράμα?
0: Στα κουδούνια έχουν, ξέρω, 400, 500,
2: 700 άρκα. Πάτε το καλοκαιράκι.
0: Ναι, το καλοκαίρι είναι αυτό.
2: Το καλοκαίρι πάει.
0: Και Πάσχα που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το Πάσχα είναι αυτό.
0: Ναι, και σήμερα το Πάσχα μου αρέσει.
2: Και έρχεται και ο μικρός.
0: Ο μικρός είναι όλο το καλοκαίρι εκεί. Δεν σηκώνεται να φύγει.
2: Και παρέες και φίλους και τα λοιπά.
0: Γιαγιά του θέλει.
1: Γιαγιά του, έτσι.
0: Ζούμε αυτό. Αυτό που ζήσαμε εμείς και σήμερα λίγο δεν είναι. Ο μικρός θέλει χωριό, γιαγιά, γυρίζει 6 κιλά παραπάνω. Εμείς μαλώνουμε με τη γιαγιά. Τα παγωτά είναι όλα στην κατάψυξη.
1: Άρα είναι πραγματικότητα που ας πούμε τον κακομαθαίνει μέσα σε εισαγωγικά.
0: Ναι, αλλά δεν το σταματήσαμε ποτέ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή άμα κόψεις και αυτά τα
2: γυαλιά.
0: Όχι, θα τα βάλουμε στην κατάψυξη να ζήσουν εκεί μέσα.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Λοιπόν,
1: Ιωάννη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Έτσι, τι Βιλάντο, όπως είπαμε, στις 10 Οκτωβρίου.
2: Σάββατο ξεκινάτε με την
0: επίσκεψη. Ναι, δεν ξέρω τι μέρες θα παίξετε, θα ενημερώσετε το κανάλι, αλλά Σάββατο ξεκινάμε, 8 η ώρα, νομίζω 10 Οκτώβρη. Είναι μια πολύ ωραία κομεντή. Μαύρη κομεντή.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, και το θέατρο φυσικά Πειραιώς 131, πότε ξεκινάτε?
0: Αρχές Νοέμβρη.
1: Έχετε λίγο ακόμα και το guest στο κάμπινγκ φυσικά που είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Τίποτα, το χρόνο να είμαστε πάλι εδώ.
2: Αυτό είναι τέλειο, απλό και ωραίο.
1: Και του χρόνου εδώ και πιο σύντομα.
2: Ωραίο.
1: Εντάξει.
2: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν μέχρι σήμερα.
2: Αχ, τι μέρα είναι σήμερα, πέρα.
1: Παρασκευή είναι.
2: Πού θα πάμε.
1: Πού θέλεις να πάμε?
2: Σαββατοκύριακο.
1: Α, όπου θέλεις θα πάμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τη Δευτέρα στις 9 θα είμαστε εδώ, να είστε κι εσείς.
2: Να είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Γεια σας και χαρά σας.

0: Προς τα που πας?
1: Από εδώ.
0: Α, κι εγώ από εδώ πάω, άντε πάμε μαζί.
1: Άντε πάμε.
2: Κάθε βράδυ, ο ελληνικός κινηματογράφος πρωταγωνιστεί στην Ερτένα.
3: Πώς θα κατάφερε να το πάρεις από το κίνητο και να μου το γυρίσεις κουδουνίστρα?
4: Ξέρω ότι δεν θέλει. Τι θέλει?
5: Λοκούμι.
2: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
3: Δόρυξες το χαλιγκάλι.
2: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
6: Περάστε μητέρα.
7: Ευχαριστώ παιδί μου.
8: Με τη μασελίτσα μας.
9: Πώς το λες ελληνικά το breakfast?
10: Περίδροπο.
11: Χράτσα, χρούτσα.
12: Πολλά που παίρνω για να κάνω και περιορίες.
13: Πάτε.
14: Μανώλη.
15: Μέρι.
16: Γεια σου Μανώλη.
17: Γίνος κύριε Πόλη.
18: Δεν γίνω όλο μας.
19: Σπάρω βαλιολο Δημήτρη Νικόλας του Νικόλα.
20: Ναι αλλά.
21: Δεν έχει αλλά.
22: Δεν έχει
23: αλλά. Καλαλα, καλαλα,
24: καλαλα.
25: Ούτε εγώ.
2: Καθημερινά στις 8 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην
26: Ελληνικό Φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
27: Καλή τη μελένη.
28: Ψάχνεις τη χώρα των θαυμάτων.
27: Έχεις ξαναδουλέψει τηλεόραση?
28: Ποτέ.
27: Τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
28: Πάμε να σδω. Όπως παλιά. Ανέλαβα ξανά τη σειρά.
27: Και εγώ τα βρυσίδια σε οποιοδήποτε ηθοποιό.
28: Και τι θα λέμε?
27: Η δουλειά μας είναι να λέμε ιστορίες.
28: Η δουλειά μας.
27: Η σειρά έχει πρόβλημα.
29: Τα έχεις δει τα νούμερα?
27: Ήρθα.
29: Μην νομίζει για νούμερα.
27: Πού είναι αυτό το σκυλί? Δεν συνεχίζω.
28: Καθημερινό παίζεις, δεν παίζεις Shakespeare.
27: Η χώρα αυτή λέγεται Τίβιλαν. Θέλω να πάω μπροστά με την αξία μου.
2: Τίβιλαν. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
30: Καλησπέρα σε όλη την παρέα.
27: Είμαστε στο στούντιο 4.
30: Είμαστε στο στούντιο 4,
31: παιδιά. Τι ωραία πράγματα πρόκειται να μάθουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή.
30: Έχουμε και τα καλύτερα θέματα. Μήθη η ώρα να καλέσουμε κοντά μας το άγαλμα. Μέρα μου άρεσε, ρε, χειροκροτήσω.
31: Καλή σεζόν έχουμε.
32: Γεια σας, τι κάνετε, λέω σε όλοι.
31: Καλή μας σεζόν.
30: Καλή μας σεζόν.
31: Καλώς σας βρίσκουμε. Αυτό ωραίο δίδυμο της ελληνικής τηλεόρασης. Χαλαρώστε και διασκεδάστε.
2: Στούντιο 4 με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
30: Όταν ο Μπάμπης φέρνει έναν σκηνοθέτη στο σπίτι, η παρέα δεν αργεί να παρασυρθεί σε ένα κυκαιώνα από φιλοδοξίες και υπερβολές.
33: Η ταινία έπρεπε ήδη να έχει αρχίσει χθες.
30: Και γιατί δεν έκανε, για πες
33: μας. Γιατί χθες έχω δουλειά.
31: Με μένα πρωταγωνίστρια θα κάνουμε τεράστια επιτυχία.
30: Έχω κάποια ταλέντα, θέλω να σας τα δείξω.
31: Oh my god!
33: Όπα, ταινία αντιλαμβάνεστε την ερωτική. Είναι και θρίλερ, θα μπορέσετε να παίξετε γυμνή.
30: Για να είναι θρίλερ.
2: Εκτός σχεδίου. Πρεμιέρα απόψε στις 11 και 4 στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
33: Είμαι ο μόνος, δεν υπάρχει άλλος.
31: Θέλουμε λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
31: Ευχαριστώ, όχι.
34: Σε ποιο μέρος θα σας
2: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Η Θεσσαλονίκη έχει τους ήχους της, τους ανθρώπους της, τις ιστορίες της, τον δικό της παλμό. Ήρθε η στιγμή να αποκτήσει και τη δική της φωνή.
35: ZFM 107,1
2: Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Συντονίσου. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει
1: παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη. Ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μια άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη δημοκρατία.
5: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
6: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
7: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
8: Πόλης Κρεμαρίδης, την αγάπη κατάντησαν εμπόδια.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medical. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουμπενίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόληπτας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ισοκλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισοκλίγο.
2: Ακούστε το μάχη Χριστοδουλόπουλου, απορώ.

0: Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλο.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Flossomer Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
0: Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: δήλωση της Εβραϊκής Οργάνωσης «Η Φωνή των Εβραίων υπέρ της Ειρήνης» κατά...
1: Είσαστε ερωτημένοι!

0: Αμερικανών και χωρίς μια ευρωπαϊκή άδεια προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να εξαιρεθεί από το.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
4: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησε μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

Η Peggy Zina. Είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών από την The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockridge.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε
2: 26 Σεπτεμβρίου στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης 25 Νοεμβρίου ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening η Γεύση, 861 Prosemer Road στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
3: Να παρήσα, να παρήσα.

Κοντονίρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γλυκερία. Σ' αγαπώ.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Μιλάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα θα έχουμε. Σας περιμένουμε.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Νότιος Φακιανάκης, Φόσμο.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, μισό Κλίγορο.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μη λες αντίο.
2: Η ζωή που έχουμε ζήσει

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: απολαυστική οικονομική κουζίνα. 100 συνταγές που μας δίνουν λύσεις κάθε μέρα. Αναλυτικά εβδομαδία μενού 4 ατόμων με έως 150 ευρώ. Έξυπνα γεύματα με 20 ευρώ. Για περισσότερη γεύση, λιγότερη σπατάλη και έξυπνες αγορές, καντίνα. Την Κυριακή με το θέμα.
1: Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μια άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater, στο UDI.
3: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε άλλο ένα μεσημέρι στην Pop Μαγειρική. Εδώ που ταξιδεύουμε σε διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας, γνωρίζουμε τα προϊόντα της και συναντάμε τους ανθρώπους που με την αφοσίωσή τους δίνουν ζωή και συνέχεια στη γαστρονομική μας παράδοση. Γιατί η ελληνική κουζίνα είναι μια μεγάλη γεωγραφία γεύσεων. Ενώνει βουνά, νησιά και κάμπους, κουβαλά μνήμες από διαφορετικές γενιές και μας φέρνει κοντά μέσα από τη χαρά του φαγητού και βεβαίως του μοιράσματος. Σήμερα το ταξίδι μας ξεκινά από την Κρήτη, στους πρόποδες του Ψιλορίτη και συνεχίζεται στις καταπράσινες πλαγιές της Ήτης για να μαγειρέψουμε με ελιά θρούμπα βαδιάς Κρήτης και αρνί Ήτης. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι εξαιρετικός. Μαζί μας ο Γιάννης Αβιδάκης. Γιάννη, χαίρετε!
1: Τι κάνεις!
0: Πώς είσαι, καλά?
2: Πολύ χαίρομαι, σε γνωρίζω.
0: Και εγώ.
1: Καλώς ήρθες. Η σύζυγός μου είναι θαυμάστριά σου.
0: Πώς τη λένε?
1: Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι σπάνιο το όνομα, όπως και το δικό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς είσαι, πώς είσαι αυτή την περίοδο, τι κάνεις, πού σε βρίσκεις?
1: Είμαι καλά. Θα έλεγα, έχω διάφορα πράγματα, αλλάζω κανάλια συνέχεια, αλλά είναι πολύ ωραία και δημιουργικά κανάλια.
0: Πάντα,
1: πάντα αυτό έκανα. Προχωράμε μπροστά. Συνέχεια δημιουργούμε, τραγουδάω, γράφω τραγούδια.
0: Είσαι συνθέτης, ηθοποιός, όταν θες.
1: Ηθοποιός, θα κάνουμε και μια παράσταση τώρα θεατρική. Θα παίξουμε με την Έλληντα την Πανοπούλου, το «Γυναίκα με τρελάτη». Στο θέατρο Μέλισσα, ένα φοβερός καινούριος χώρος, καταπληκτικός. Σας περιμένω, με πολλές εκπλήξεις όμως.
3: Ή επιβεβαίωσαν τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και συνεργασίας. Περισσότερα από 100 άτομα οι καλεσμένοι, ανάμεσά τους οι επικεφαλείς κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας. Το μήνυμα του Γιώργου Μαζονάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μία μέρα πριν από το μοιραίο ραντεβού στην Καρνεάδο. Κλειδί στην υπόθεση η μαρτυρία νοσηλεύτριας περιέγραψε την κατάρρευση του τραγουδιστή. Να ανοίξουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων, ζήτησε ο ανακριτής. Δεκάδες χιλιάδες πιστοί υποδέχτηκαν τον Πάπα Λέοντα τον 14ο στην Παναγία των Παρισίων. Η πρώτη επίσημη επίσκεψη προκαθήμενου της Καθολικής Εκκλησίας στη Γαλλία εδώ και 18 ολόκληρα χρόνια. Ώρες αγωνίας για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του τριώροφου κτηρίου της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου νωρίς το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη με την επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ να είναι τιτάνια. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα σε παρακείμενα κτίρια. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την ισχυρή έκρηξη. Στιγμή της ισχυρής έκρηξης στο διόροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Είναι λίγο μετά τις 7.30 το πρωί και κάμερα ασφαλείας διπλανού ξενοδοχείου καταγράφει τον εκοφαντικό θόρυβο και τον πανικό. Τζάμια σπάνε και οι πελάτες έντρομοι τρέχουν προς την έξοδο. Το κτίριο καταραίει. Αστυνομικοί απομακρύνουν τον κόσμο από τα σπίτια που βρίσκονται στη Λυσικράτους. Τα πλάνα από τον drone του Earth News είναι αποκαλυπτικά. Η περιοχή μοιάζει να έχει βομβαρδιστεί.
4: Πέρασαν τα τζάμια πάνω μας.
5: Ήτανε δυνατός.
4: Ήτανε πολύ δυνατός. Αλλά δεν χτυπήσαμε. Ήρισε τώρα ένα σαγκάζι και καπνός.
6: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Ήτανε και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
7: Ησυχία από όλους μας. Η ασύμπαντη θα χαμηλώσουν. Παράκληση από όλους μας ησυχία, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.
3: Στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και θερμικές κάμερες ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή στα συντρίμια, αναζητώντας άτομα που φέρονται να αγνοούνται.
8: Κάθε φορά που οι χειριστές των μηχανημάτων έργου και οι πυροσβέστες εντοπίζουν αντικείμενα ενδιαφέροντος, τα αφαιρούν και τα εξετάζουν προσεκτικά. Ενώ νωρίτερα βρέθηκε και η τσάντα μιας εκτογενικών που είχαν κλείσει του για μέρες με Airbnb.
9: Ήταν δηλωμένα 3 άτομα, βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε.
10: Εμείς είχαμε τον πρώτο όροφο μόνο. Τα άλλα είναι διόκτια διαμερίσματα.
11: Εσείς δεν έχετε αέριο?
10: Όχι, ούτε φυσικό αέριο, ούτε ας πούμε μπουκάλες, προπάνιο και τέτοια πράγματα, όχι τίποτα.
5: Δύο γυναίκες και ένας άντρας απεγκλωβίζονται από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.
11: Έμαθα όμως ότι ήταν τα δύο άτομα μαζί με την κυρία που την βοηθούσε, είναι καλά και έχουν πάει σε κάποιο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
5: Το οστικό κύμα σαρώνει τα πάντα.
12: Ο οδηγός του αυτοκινήτου σώθηκε από θαύμα και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Την ώρα της έκρηξης περνούσε έξω από το κτίριο. Το όχημα από το οστικό κύμα σηκώθηκε στον αέρα και είναι σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε.
13: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη. Προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Και σηκώθηκε αυτοκίνητο πάνω στον αέρα.
14: Και
13: έκατσε κάτω και μετά. Προσπαθώ να βγω έξω.
5: Επί της οδούλησης κράτους, μεγάλες είναι οι ζημιές σε κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, αλλά και στους γυροδρόμους. Το πιο πιθανό σενάριο για την έκρηξη είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για έντονη οσμή λίγο πριν από την έκρηξη.
15: Υπάρχει μια εικόνα ότι ενδεχομένως η έκρηξη να προκλήθηκε από κάποια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο. Αυτό φυσικά προκύπτει και από δικές μας πληροφορίες και από το γεγονός ότι άμεσα εδώ κλήθηκε κλιμάκιο της εταιρείας παροχής φυσικού αερίου, προκειμένου να κλείσει την παροχή, να μην υπάρξει η δεύτερη έκρηξη.
16: Οι πρώτες ενδείξεις μιλάνε όντως για κάποιο λάθος στη λειτουργία ή κάτι θα έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε μάλλον προκλήθηκε η έκρηξη στο φυσικό αέριο. Βέβαια μέχρι να μπει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής δεν θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Αυτό που με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρησία.
5: Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει ότι
17: τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
18: Θα είμαστε εδώ συνέχεια με τις υπηρεσίες για να δούμε ακριβώς τα διπλανά κτίρια, το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτίρια ζημίας.
5: Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα.
3: Θα συνδεθούμε κυρίες και κύριοι με το σημείο και την Σπυριδούλα Κακλατζή αλλά και τον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Σπυριδούλα, να ξεκινήσουμε από σένα, 6 ακόμα οι αγνοούμενοι. Τι νεότερο έχουμε από τις έρευνες?
19: Έξι στο σύνολό τους και αυτό γιατί τρισόροφη η πολυκατοικία. Το ισόγειο φαίνεται να ήταν άδειο στον πρώτο όρο που φαίνεται να είχε νοικιαστεί για βραχυχρόνια μίσθωση από 4 Αμερικανούς, 2 άντρες και 2 γυναίκες σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Εδώ στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, ένας Βρετανός με μια Ελληνίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ηλικιωμένος άντρας φαίνεται να είχε προβλήματα. Σας δείχνει τώρα και τη διαδικασία που έχουν στην πολυκατοικία με τα μηχανήματα έργου εδώ, Γιάννης ο Βουδούρης. Και συνεχίζω, ο ηλικιωμένος άντρας φαίνεται να έχει κινητικά προβλήματα και ενώ μάρτυρες έχουν καταθέσει ότι είδανε το ζευγάρι στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας σήμερα το πρωί. Συγγενείς κάνουν λόγο ότι είναι απίθανο να πήρανε γι' αυτό και αυτή την ώρα αναζητούνται από τις αρχές. Ενώ όσον αφορά τους 4 Αμερικανούς πολίτες οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας σε διακοπές, είχαν κλείσει την επιστροφή τους με εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, όμως δεν επιβιβάστηκαν ποτέ στο αεροπλάνο. Ενώ πριν από λίγες ώρες εντοπίστηκε και μια τσάντα η οποία φαίνεται να είχε μέσα προσωπικά αντικείμενα μιας 36χρονης γυναίκας, καθώς και ταξιδιωτικά έγγραφα που την ταυτοποιούν, και αυτό ενισχύει τα σενάρια ότι πρέπει και εκείνη η πιθανότητα να είχαν παραμείνει μέσα στην πολυκατοικία στις 7:35 το πρωί όταν και έγινε η έκρηξη. Τώρα γίνανε έρευνες και με γεώφωνο και με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αλλά και με θερμικές κάμερες. Δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ζωής και συνεχίζονται τώρα οι έρευνες με τα μηχανήματα έργου.
3: Τώρα, Σπυριδούλα, η έκρηξη συνέβη στις 7:30 το πρωί. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από εκείνη την ώρα. Πραγματικά η έρευνα είναι εστιασμένη και με τα εξειδικευμένα μηχανήματα που μετέχουν σε αυτό το έργο. Μέχρι ποιο σημείο έχουν φτάσει, δηλαδή τι ακόμα περιμένουν στη συνέχεια να ερευνήσουν για να αποκλείσουν ή να επιβεβαιώσουν κάποια ενδεχόμενα?
19: Αντριάννα, αυτή την ώρα με τα μηχανήματα έργου απομακρύνουν τα μπάζα της πολυκατοικίας, καθώς
20: ολόκληρη.
19: Τώρα γίνανε έρευνες και με γεώφωνο και με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αλλά και με θερμικές κάμερες. Δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ζωής και συνεχίζονται τώρα οι έρευνες με τα μηχανήματα έργου.
3: Τώρα, Σπυριδούλα, η έκρηξη συνέβη στις 7.30 το πρωί. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από εκείνη την ώρα. Πραγματικά η έρευνα είναι εστιασμένη και με τα εξειδικευμένα μηχανήματα που μετέχουν σε αυτό το έργο. Μέχρι ποιο σημείο έχουν φτάσει, δηλαδή τι ακόμα περιμένουν στη συνέχεια να ερευνήσουν για να αποκλείσουν ή να επιβεβαιώσουν κάποια ενδεχόμενα.
19: Αντριάννα, αυτή την ώρα με τα μηχανήματα έργο απομακρύνουμε τα μπάζα της πολυκατοικίας καθώς...
20: Ολόκληρη εικόνα που έχουμε εμείς, τα μπάζα και αποκλειστούν στη σημεία είναι περιορισμένη. Αυτή τη στιγμή έκανε δίκτυα, είτε με την κοινικά την έκανα καλώντας τους έξι αγνοούμενους να τους εντοπίσουν, είτε ανεδητούν τον όσο έχουν έγκυο μισθή, άτομα από το συντρίμιο. Αυτό θα το δούμε με την ώρα όσο μπορούν και προχωράτε μέσα σε αυτά.
3: Θοδωρή Παναγιωτίδη, τι λένε οι αρχές, τι εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο για το τι συνέβη?
8: Σίγουρα η προτεραιότητα έχει να ολοκληρωθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, ώστε να μπορέσουν και οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να μπουν και εκείνοι με τη σειρά τους μετά στα ερείπια για να μπορέσουν να εντοπίσουν τυχόν ευρήματα τα οποία θα τους βοηθήσουν στην έρευνά τους. Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον από το πρωί είναι ότι όταν ήρθε το κλιμάκιο της Εταιρείας Φυσικού Αερίου στο σημείο, φαίνεται πως διαπίστωσαν συνεχή ροή και όχι διακοπή, κάτι το οποίο θα συνέβαινε σε περίπτωση που είχε συμβεί κάτι από την εγκατάσταση στο ίδιο το κτίριο. Ωστόσο από την πυροσβεστική πληροφορία.
3: Δηλαδή μας το εξηγείς λίγο καλύτερα αυτό.
8: Φαίνεται να ανέφεραν ότι εφόσον εμφάνισε συνεχή ροή το δίκτυο στο συγκεκριμένο σημείο, δεν θα μπορούσε να δώσει, να υπάρχει το ζήτημα στο ίδιο το κτίριο. Αλλιώς θα εμφάνισε διακοπή στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί βέβαια η πιθανότητα να υπήρχε κάποια εγκατάσταση άλλη, δηλαδή προπανίου, σε κάποιον από τους ορόφους. Αυτό πάντως που λένε από την πυροσβεστική δεν μπορούν να εξαιρέσουν και την πιθανότητα του φυσικού αερίου και υπενθυμίζουν τόσο την περίπτωση του εργοστασίου της Γιολάντας, όπου σε άλλο σημείο είχε εμφανιστεί η διαρροή και σε άλλο σημείο η έκρηξη από τη συγκέντρωση του αερίου και ένα τυχαίο σπενθερισμό, όπως αυτό που είχε συμβεί τον Ιανουάριο του 2022 στην ίδια περιοχή εδώ που βρισκόμαστε στις αρχές της λεωφόρου Συγκρού, όπου τότε από διαρροή φυσικού αερίου σε μία πολυκατοικία πέρασε σε παρακείμενη πολυκατοικία που δεν είχε εγκατάσταση φυσικού αερίου και εκεί πάλι από τυχαίο πληθυσμό σημειώθηκε η έκρηξη. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Όταν ολοκληρωθούν εδώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, τότε θα μπορέσουν και από τη ΔΑΕ να κάνουν πιο λεπτομερή έρευνα και στο κτίριο το ίδιο, αλλά και στην γειτονιά, και άλλωστε περνάνε. Φέτος έχουμε δει τους αξιωματικούς που έχουν περάσει από όλα τα σημεία και ελέγχουν το δίκτυο, όπως παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα τεχνικοί του φυσικού αερίου στο σημείο. Κάθε εύρημα το οποίο βγαίνει από τα μηχανήματα έργου εξετάζεται, φωτογραφίζεται, μήπως τυχόν αποσαφηνίσει τα αίτια αυτού του περιστατικού.
3: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή σωστά αναφέρεις ότι οι αξιωματικοί κάνουν έρευνες, μιλάνε προφανώς και με όλους τους κατοίκους.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
8: Οι αρχές και μετά
0: θα ακολουθήσει η πιο ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προέταξε στη συνέντευξή του στον Bloomberg ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών.
21: Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχτούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg.
22: At some point maybe Europe also needs to step up and give us some more fiscal flexibility to support households during what I expect is going to be a difficult winter.
21: Αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή, επισημένοντας πως η δυνατότητα μείωσής της συνδέεται με την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης.
22: The only way I can lower this tax is if I can get an exemption from Europe in order for this reduction not to count towards my expenditure benchmark. Otherwise, I don't have the fiscal space.
21: Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στην ενεργειακή μετάβαση, προσθέτοντας ότι τα ρητά καύσιμα εξακολουθούν να έχουν ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
22: I'm a big fan of the green transition, but we should always remember that we're not going to move away from fossil fuels anytime soon.
21: Αναφορικά με την ελληνική οικονομία, τόσο στο Bloomberg όσο και από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εστίασε στην αλλαγή της εικόνας της χώρας σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους.
23: Today the economy is growing much faster than the European average, while Greece is attracting significant foreign direct investment. Public finances are solid and our fiscal performance has become a positive example in Europe.
21: Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα πως διάλογος και απειλές πολέμου δεν μπορούν να συμβαδίσουν, τραβώντας με ξεκάθαρο τρόπο τις ελληνικές κόκκινες γραμμές.
23: We cannot change our geography. We are destined to live side by side. Dialogue is essential for peace and prosperity. But meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order. Nor can meaningful progress be made when faced with threats of war in response to the exercise of lawful rights according to international law.
21: Από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στάθηκε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως ανοιχτή πληγή για τον ΟΗΕ, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου.
3: Σημαντικές επαφές είχε ο Πρωθυπουργός με πολιτικούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Συζήτησε με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε και στο Europe Gulf Forum, όπου επιτάπητος τέθηκαν η ανάγκη για μια άμεση συνεργασία απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με αιχμή την ασφάλεια, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, την ενέργεια και τις επενδύσεις.
24: Συναντήσεις με εκπροσώπους τεχνολογικών εταιριών, θεσμικούς επενδυτές και επικεφαλής διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών περιέλαμβανε το πυκνό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολόμπια με θέμα AI Culture. Τόνισε ότι η Ελλάδα προσελκύει επενδύσεις αποδίδοντας την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις, στη ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες.
22: One of the big priorities for us. AI can really transform the speed of procurement and the transparency. And frankly, this could also be a European initiative.
24: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στην βελτίωση της αγοράς εργασίας που δημιουργεί προϋποθέσεις για επιστροφή των Ελληνών του εξωτερικού. Κορυφαίοι πολιτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι από την Ευρώπη και τον κόλπο, αλλά και προσωπικότητες από τις ΗΠΑ κάθισαν στο ίδιο τραπέζι στο πλαίσιο του Europe Gulf Forum. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας.
22: We all have an interest in making sure that all international waterways remain open, but also to strengthen economic cooperation through mutual investment. Greece is already attracting significant investment from Gulf countries. But we also have an interest in expanding our investment presence in the region.
24: Κοινό μήνυμα της συνάντησης ήταν η ανάγκη για ουσιαστική δράση απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης.
25: I think the Europeans and the Gulf states
1: both collectively and bilaterally are making real progress on all the things that matter to the region and for the security of the world.
4: Βάζοντας στο τραπέζι του διαλόγου από τη μια πλευρά την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη τις χώρες του ΚΟΛΠ.
24: Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ με πρωτοβουλία του ιδρυτή του Θοδωρή Κυριακού σε συνεργασία με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Atlantic Council.
6: Having a very meaningful discussion to bring the two regions closer together, to cooperate in security, in energy, investments, defense, especially now at a time where it's a critical moment for for the Gulf.
24: Στο πλαίσιο της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον Jamie Dimon, διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase, στο επίκεντρο οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.
3: Σύνδεόμαστε με τη Νέα Υόρκη και τον Νίκο Μελέτη για μία αποτίμηση από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όχι μόνο όμως, αλλά και για τις συναντήσεις που πραγματοποίησε, καθώς και τα μηνύματα που εξέπεμψε, Νίκο, με βασική θέση, τη θέση της χώρας στα ελληνοτουρκικά.
7: Καλησπέρα, Ανδριάννα, από τα ενέδρα των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε πριν από λίγο το πρόγραμμά του εδώ στις ΗΠΑ, τις υπενθύμενες παραμονές στις ΗΠΑ, με μια ακόμα συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο της Μόργαν Στάνλεϊ. Επομένως, μαζί με την JP Morgan συναντήθηκε σήμερα με τους επιβαλείς των δύο μεγαλύτερων ουσιαστικά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ και σε παγκόσμιο επίπεδο μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, υπήρξε αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων, θα λέγαμε, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Η ελληνική πλευρά εκτιμά και καταγράφει το γεγονός ότι ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε με ήπιους τόνους σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να φανεί και στην πράξη, αν αυτό σημαίνει κάποια αλλαγή στάση και επί του πεδίου. Ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε και στο βίντεο προηγουμένως, έθεσε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο βάσει το οποίο θα πρέπει, όπως είπε, να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγάλο κομμάτι της επίσκεψης ήταν στοχευμένο στην οικονομία και στις επενδύσεις. Και εκεί το χαρτί που πρόβαλε ο Πρωθυπουργός ήταν ο ρόλος της Ελλάδας ως πυρώνα σταθερότητας στην περιοχή και εξοπιστία της χώρας, όχι μόνο διότι έχει αποκαταστήσει και έχει σχέσεις καλές και ισορροπημένες με όλες τις χώρες της περιοχής, αλλά διότι και με τη δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία έχει υπάρξει και σταθερότητα, δημιουργείται ένα καλό οικονομικό κλίμα. Δημιουργείται επενδυτικό κλίμα ευνοϊκό στην χώρα μας, ώστε να μπορούν να προσελκυστούν και ξένες επενδύσεις. Και αυτός ήταν ένας από τους στόχους των επαφών που είχε με πολλούς εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και μεγάλων επενδυτικών ταμείων. Στην διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ειδικά στην Καλιφόρνια, ο κ. Μητσοτάκης είχε επαφές με όλες τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας τεχνικής νοημοσύνης. Η Ελλάδα θέλει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα, να μην είναι μόνο μια μεγάλη παγκόσμια τουριστική δύναμη, αλλά θέλει να κάνει βήματα και στις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται, να ενισχυθούν αυτές, και κάλεσε τις ξένες εταιρείες να επενδύσουν στη χώρα μας, όχι μόνο για το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που υπάρχει, αλλά και για το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Από το βήμα του ΟΗΕ, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τάχθηκε με όλους εκείνους που ζητούν να υπάρξει ένα θεσμικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνική νοημοσύνη, ώστε και να μην ανακαμφθεί αυτή η εξέλιξη, η κοσμογονία που γίνεται στις μέρες μας και η οποία μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει την ανθρωπότητα, αλλά από την άλλη πλευρά να μην μείνει ανεξέλεγκτη μια δύναμη η οποία τώρα δημιουργεί και δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Αυτό ήταν το πλαίσιο της παραμονής του Πρωθυπουργού εδώ στις ΗΠΑ. Να προσθέσω πριν κλείσουμε ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει σήμερα πρόγραμμα. Υπήρξε τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, που δείχνει το επίπεδο εμβάθυνσης της τριμερής αυτής συνεργασίας. Θα έχει αργότερα τριμερή Ελλάδα-Κύπρος-Ιορδανία, ενώ θα συμμετάσχει τώρα σε μια μεγάλη εκδήλωση που οργανώνεται εδώ στον ΟΗΕ από την Ελλάδα και την Ινδία για την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Επεισοδιακή ήταν η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Πρόεδρου Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
24: Τη
9: Την ώρα που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι αντιπροσωπείες δεκάδων χωρών φεύγουν επιδεικτικά από την αίθουσα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδειξε φανερά ενοχλημένος.
10: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
9: Από την αίθουσα αποχώρησαν συνολικά 77 διπλωματικές αντιπροσωπείες, ενώ η Ισραηλινή τον χειροκροτούσε.
10: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as Prime Minister. Because if we hadn't done it, we'd all be dead.
9: Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ εξαπέλυσε πειρά εναντίον του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, αποκαλώντας τον τύρανο.
10: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs.
9: Μπροστά στα άδεια έδρανα της τουρκικής αντιπροσωπείας, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο.
10: He illegally occupies northern Cyprus, an EU member, and he regularly transgresses against Greece, a NATO member. He says he's going to be the ruler of Jerusalem. No, sir, you won't. This is our country, our city, our eternal capital.
9: Κατά μέτωπον επίθεση έκανε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προσωπικά και στο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ απέτρεψε τη γενοκτονία των φίλων του Ζοράν Μαμντάνι.
10: Shame on you. Shame on you for distorting the facts. Shame on you for inverting victim and aggressor.
9: Τρίτη στιγμή έξω από την έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη διοργανώθηκε διαδήλωση της Εβραϊκής Οργάνωσης η Φωνή των Εβραίων υπέρ της ειρήνης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει τη διαδήλωση ενώ συνέλαβε και τη δημοφιλή οσκαρική Αμερικανή ηθοποιός και ακτιβίστρια Σούζαν Σαράντον.
3: Δραματικές στιγμές έζησε το πλήρωμα οχηματογωγού πλοίου που τυλίχθηκε στις φλόγες στα νυχτά της Μυκόνου. Η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες ευτυχώς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
11: Φύγετε! Νικό! Πίσω!
12: Οι σκηνές μέσα από το φλεγόμενο φορτηγό οχηματογωγό Blue Carrier 2 είναι συγκλονιστικές. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, φαίνονται μέλη του πληρώματος να προσπαθούν να σβήσουν την πυρκαγιά. Η ώρα είναι 9 το πρωί και στους θαλάμους επιχειρήσεων του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος σημαίνει συναγερμός. Στο χηματαγωγό ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ βρισκόταν μεσοπέλαγα με 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη, οδηγό ενός από τα φορτωμένα οχήματα. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς, Σύρος, Βαθύ Σάμου, Κος, Ρόδος, Κος και Πειραιάς, μεταφέροντας στον καράζ του 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα.
14: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είχαμε καλύτερες με εμπορεύματα για ψυχόμενα, δηλαδή για τα σούπερ μάρκετ. Είχαμε κρέατα, είχαμε γαλακτοκομικά, είχαμε τυριά, είχαμε μέσα 6 οχήματα και ένα τράκτορ.
25: Εμείς είχαμε μέσα 3 επικαθήμενα και ένα ψυγείο. Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη.
12: Στο σημείο έσπευσαν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, 3 ρημουλκά και ένα αντιρρυπαντικό. Το πλήρωμα και ο επιβάτης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ όλοι υποβλήθηκαν σε προληπτικές εξετάσεις.
26: Έχουμε μετεπιβαστεί σε πλωτό του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Πίνο.
27: Είμαστε στην Πίνο στο κέντρο υγείας. Μας φωνάζουν ώστε να κάνουμε εξετάσεις.
12: Η επιχείρηση συνεχίστηκε ώστε να ρημουλκηθεί το πλοίο πριν πάρει επικίνδυνη κλίση.
28: Θέλουν να το προλάβουν να μην γίνει αυτό, γιατί αν γίνει, επειδή κουβαλάει έφλεκτα υλικά, θα έχουμε τεράστια ρύπανση από πετρέλαια, λάδια μέσα στη θάλασσα και όλα αυτά με καιρό θα βρεθούν πάνω στη Μύκονο.
12: Την προανάκριση για την πυρκαγιά έχει αναλάβει το λιμενικό σώμα.
3: Ο Νίκος Καπόγλης είναι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και νωρίτερα είχαμε και μία έκτακτη σύσκεψη για την αποτροπή της ρύπανσης. Τι προκύπτει από τα στοιχεία?
29: Αντρέα, να σου πω καταρχήν ότι συνεχίζεται με αμύωτη προσπάθεια η κατάσβεση
2: της πυρκαγιάς ή τουλάχιστον η εκτόξευση τόνων νερού. Αυτή την ώρα το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος που έφτασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή, όπου βρίσκεται φλεγόμενο το σκάφος, το πλοίο, σε συνεργασία με το περιφερειακό σώμα και τις υπόλοιπες δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο, συμμετέχει ενεργά με πολλούς τόνους νερού ανά δευτερόλεπτο, προκειμένου να καταλαγιάσουν τη φωτιά και τις εσωτερικές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί και είναι πολύ υψηλές. Σκοπός είναι να ψυχθούν τα ελάσματα, τα μεταλλικά, δηλαδή τα καταστρώματα, εκεί που υπάρχει φωτιά από το κατάστρωμα νούμερο 4 κατά πάσα πιθανότητα, το γκαράζ δηλαδή, ξεκίνησε η πυρκαγιά από ένα φορτηγό, ώστε να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και να είναι δυνατή η ρημούλκησή του. Τώρα, σε αυτό που μου είπε, θα σου πω κλείνοντας, ότι όντως έγινε μια συντονιστική επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του αρχηγείου του λιμενικού σώματος, αλλά και τη συμμετοχή πυροσβεστικής και της πλειοκτήτρες εταιρείας. Αυτό που έχει δοθεί ως εντολή είναι σε περίπτωση που απευθεία, δηλαδή βεβαίως, που παρατηρηθεί εκτεταμένη ρήπανση, να τεθεί σε άμεση ετοιμότητα το επιχειρησιακό σχέδιο με τους όμορους δήμους αλλά και με τα κοντινά λιμεναρχεία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα μέσα που ήδη διαθέτουν, που έχουν στη διάθεσή τους, όπως είναι φράγματα, όπως είναι διάφορα διαλυτικά καυσίμων, τα οποία υπάρχουν σε ετοιμότητα να χρησιμοποιηθούν άμεσα, προκειμένου να αποφευθεί η περίπτωση μιας ρήπανσης, μιας θαλάσσιας ρήπανσης στην περιοχή, η οποία είναι και ο φόβος δηλαδή τώρα όσο βρίσκονται εκεί.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε εγκάρδιο κλίμα συνεχίστηκε η επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παραθέτει επίσημο δείπνο προς τιμήν του στον Λευκό Οίκο. Καλεσμένοι ήταν μέλη της Αμερικανικής κυβέρνησης αλλά και μεγιστάνες τεχνολογικών κολοσσών. Παρά το θερμό κλίμα, ο Κινέζος Πρόεδρος δεν εξασφάλισε ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο Ουάσιγκτον-Πεκίνου, πέραν των μόλις 2 μηνών που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
5: Θερμή υποδοχή επιφυλάξει τον Ντόναλντ Τραμπ στο Σι Τζινπινγκ για το επίσημο γεύμα στο Λευκό Οίκο. Το πολύ καλό κλίμα που χαρακτηρίζει την τριήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας συνεχίστηκε κατά τη δεξίωση.
13: As the leaders of our two nations, President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
5: Ο Σι Τζινπινγκ καταπέδωσε τις φιλοφρονήσεις προς τους οικοδεσπότες του, τονίζοντας ότι οι συνοαμερικανικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από φιλική συνεργασία που έχει αποφέρει νέες συμφωνίες. Ο Σι Τζινπινγκ κάλεσε σε στάση υπευθυνότητας των δύο δυνάμεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η παγίδα του Θουκυδίδη, η θεωρία ότι η αναβιώμενη και η κατεστημένη δύναμη οδηγούνται αναπόφευκτα σε σύγκρουση, μπορεί να ξεπεραστεί. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, στις κατηδίαν συνομιλίες, ο Κινέζος Πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ να πάρουν τη σωστή θέση στο θέμα της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, που το Πεκίνο δεν αναγνωρίζει. Ο Τραμπ δεν δίστασε πάντως να βγει και εκτός κειμένου για να προσκαλέσει τους παρευρισκόμενους στην υποκατασκευή νέα αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο.
13: I had to do it. I'd like to invite everyone in the room to visit through that beautiful curtain in the back. Completion, the new ballroom that you've heard about, and you will see something that I think you will really love.
5: Στο επίσημο γεύμα παραβρέθηκαν και επικεφαλείς κολοσσών τεχνολογίας, όπως ο Jeff Bezos της Amazon, ο Sam Altman της OpenAI, ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο Elon Musk. Καθώς οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη φέρουν επιτάπητο στο ζήτημα θέσπισης θεσμικού πλαισίου για τη νέα τεχνολογία. Παρά το θερμό κλίμα, ο Κινέζος Πρόεδρος δεν εξασφάλισε ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο Ουάσιγκτον-Πεκίνου, πέραν των μόλις 2 μηνών που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Στους δρόμους της Αμερικανικής πρωτεύουσας πραγματοποιήθηκαν και διαδηλώσεις κατά της Κίνας για την ανεξαρτησία του Θιβέτ, όπως και συγκεντρώσεις αντιπολιτευόμενων στο Πεκίνο.
3: Έντονο παρασκήνιο, φιλοφρονήσεις αλλά και συμβολικά δώρα είχε το χθεσινό τετ-α-τετ Τραμπ-Σι στον Λευκό Οίκο. Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να ντύσουν διπλωματικά τη συνάντησή τους με δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα των χωρών τους, ενώ το δείπνο είχε επιμεληθεί προσωπικά η Μελάνια Τραμπ.
15: Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των διμερών σχέσεων, Σι και Τραμπ αντάλλαξαν συμβολικά δώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δώρησε στον Κινέζο ομολογό του ένα λευκοκέφαλο αετό, έργο που φιλοτεχνήθηκε με τη συμβολή του ίδιου και της σύζυγου του Μελάνιας.
13: And the bald eagle is a national symbol of the United States and an embodiment of the free and soaring spirit of America.
15: Ο πρόεδρος της Κίνας ανταπέδωσε με δύο πάντα και ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών. Το δείπνο ξεκίνησε με μια πρόποση με αμερικανικό κρασί. Το Schramsberg Blanc de Noir ήταν το ίδιο κρασί που είχε χρησιμοποιηθεί και στην ιστορική πρόποση για την ειρήνη του Ρίτσαρντ Νίξον με τον Κινέζο πρωθυπουργό Τσου Εν Λάι το
0: 1972 στο Πεκίνο.
15: Το μενού που επιμελήθηκε η Μελάνια Τραμπ περιλάμβανε βελούτα κίτρινη κολοκύθα, λαβράκι με κρούστα σουσαμιού και κρέμ βανίλια με παγωτό με μέλι του λευκού οίκου.
8: Obviously the sesame crusted as like a little overtone of, you know, to appease the Chinese cuisine a little bit.
15: Οι δύο πρώτες κυρίες έδωσαν το δικό τους στίγμα στη βραδιά. Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε ένα εντυπωσιακό πουκάμισο Dior με φιόγκο και ένα μπροκάρι Dolce & Gabbana με διακριτικό μοτίβο πεόνια, σύμβολο πλούτου και ευημερία στην κινέζικη κουλτούρα. Η Peng Liyuan εμφανίστηκε με βαθυκόκκινη τουαλέτα. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ ξανάγησε το Xi Jinping στο Λευκό Οίκο και του έδειξε τα προεδρικά πορτρέτα. Πριν από το επίσημο δείπνο, οι δύο πρώτες κυρίες βρέθηκαν στο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης και στάθηκαν στο περίφημο Peacock Room του James McNeill Whistler. Άκουσαν επίσης μαθητές από το Hope China School να τραγουδούν τραγούδια στα αγγλικά και στα κινέζικα.
3: Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Η αποκαλυπτική κατάθεση νοσηλεύτρια στον ανακριτή βάζει νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών. Περιέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου και υποστήριξε ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε. Στο φως έρχεται επιπλέον ένα μήνυμα του Γιώργου Μαζονάκη προς την κατηγορούμενη γιατρό μία μέρα πριν από τον θάνατό του.
16: Η κατάθεση στον ανακριτή της 56χρονης νοσηλεύτριας που αποκάλυψε ότι είχε δοθεί μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη τη ζητήθηκε αντίδοτο για να ξυπνήσει και έγινε δασκάλεμα στο προσωπικό του ιατρείου να πούν τα ίδια πράγματα στην αστυνομία και ή ακόμη περισσότερο την προφυλακισμένη γιατρό. Ενώπιον του ανακριτή, η 56χρονη νοσηλεύτρια άλλαξε όσα είχε πει στην αστυνομία για την ώρα που πήγε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης.
17: Είπα στην πρώτη μου κατάθεση ότι ο Μαζονάκης ήρθε στις 3.30 γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε γιατρός. Εγώ έφτασα στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι. Δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής, ήταν μέσα ήδη όταν έφτασα.
16: Περιέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης του τραγουδιστή και μίλησε για αφόρτιστο απεινιδωτή.
17: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε πάρει τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
16: Ερωτήθηκε από τον ανακριτή και για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
17: Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι? Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα.
18: Η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
16: Μία ημέρα πριν το θάνατό του, ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να είχε στείλει μήνυμα στην προφυλακισμένη γιατρό απορώντας για τα χρήματα που του ζητούσαν για τη θεραπεία.
19: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω. 6 ή 3 χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς. Αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
16: Την επικοινωνία αυτή φέρεται να επιβεβαιώνει και ο υπνοθεραπευτής.
20: Γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα λεφτά και στις θεραπείες. Σε μήνυμα προς τη γιατρό την Τρίτη το πρωί της έγραψα, θα τον στριμώξω αναφερόμενο στο δικό μου ραντεβού για την Τετάρτη το απόγευμα.
16: Όπως φέρεται να κατέθεσε, γνωστή μάνατζερ του ζήτησε επίμονα να αναλάβει τον τραγουδιστή.
20: Το πρώτο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ έγινε στις 27 Αυγούστου στις 11 και 2 πρώτα λεπτά το πρωί. Μου είπε να συναντήσω τον Γιώργο Μαζονάκη για να κάνει υπνοθεραπεία. Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο δρομοκαίτιο.
16: Η μάνατζερ όμως επέμενε, φέρεται να υποστήριξε ο υπνοθεραπευτής.
20: Στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου στη 1 το μεσημέρι, η μάνατζερ μου τηλεφωνεί πάλι για ραντεβού με τον Μαζονάκη. Δέχομαι και κανονίζεται το ραντεβού για 3η 8 Σεπτεμβρίου, αλλά και πάλι αλλάζει για Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα στο εστιατόριο στο ψυχικό.
16: Στις φωτογραφίες ντοκουμέντου που εξασφάλισε το Earth News απεικονίζεται λεπτό προς λεπτό η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Στις 2 και 14 και 42 δευτερόλεπτα η ιατρική πράξη ξεκινάει. Από τις 2 και 25 και 32 δευτερόλεπτα έως και τις 2 και 26 και 32 δευτερόλεπτα καταγράφονται συναγερμοί. Η φλεβική πίεση υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο. Κάθε λειτουργία συναγερμού διαδέχεται μία λειτουργία επικύρωσης. Όπως αποτυπώνεται και στα διαγράμματα, η φλεβική πίεση λαμβάνει και ολοένα και υψηλότερες τιμές. Η πρώτη παύση της θεραπείας καταγράφεται στις 3 και 22 και 54 δευτερόλεπτα, ακολουθούν 3 συναγερμοί και στις 3 και 46 συνεχίζεται η πλασμαφαίρεση. Η φλεβική πίεση ολοένα και αυξάνεται, ενώ στις 14 και 28 και 17 δευτερόλεπτα καταγράφεται η επιστροφή του αίματος. Ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων.
1: Ότι δεν μπορούμε να έχουμε περιεχόμενο κλήσεων, το περιεχόμενο των συνομιλιών, είναι σε θέση όμως οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να διαπιστώσουν γραπτές συνομιλίες και να τις ανακτήσουν σε περίπτωση που έχουν διαγραφεί από τα κινητά τηλέφωνα. Όπως επίσης μπορούν να διαπιστώσουν και αν αναζητήθηκε οποιαδήποτε βοήθεια μέσα από το διαδίκτυο, από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο.
16: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν θα προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, καθώς αναμένουν να προχωρήσει η ανάκριση με νέο αποδεικτικό υλικό.
3: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές της χώρας και ήδη Αναστασία Τυράσκη. Η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει σε πολλά σημεία. Πραγματικά πρόκειται για ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ανοιχτά του Ιωνίου και έχει ήδη δώσει βροχές αλλά και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, όπως επίσης και σε τμήματα της Δυτικής Τεράς μέχρι και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τώρα, τα μεγαλύτερα ποσά ιετού έχουν σημειωθεί στην περιοχή της Κέρκυρας και στα παράκτια της Ηπείρου. Εκεί έχουμε φτάσει τα 30 με 40, κάπου έχουμε ξεπεράσει και τα 40 χιλιοστά, που είναι ένα αξιόλογο ποσό ιετού γενικά για αυτή την περιοχή. Τώρα, αυτό το σύστημα της αμέσως επόμενης ώρες και πηγαίνοντας προς αύριο Σάββατο, αναμένεται να κινηθεί προς τα νότια και προς τα ανατολικά. Οπότε το Σάββατο καταρχήν θα βρεθεί στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας μας. Οπότε το Σάββατο περιμένουμε γενικά βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μόνο το πολύ ανατολικό τμήμα της χώρας δεν θα έχει φαινόμενα. Και τα εντονότερα φαινόμενα, τις εντονότερες καταιγίδες, τις περιμένουμε στο Ιόνιο και στα νησιά του Ιωνίου και στα παράκτια της Δυτικής Ελλάδας, την Πελοπόννησο συμπεριλαμβανομένων και των Κυθήρων. Mm-hmm. Εκεί περιμένουμε τις πιο έντονες βροχοπτώσεις. Και έπειτα πηγαίνοντας. Στην Αττική περιμένουμε βροχές αύριο, θα είναι μια βροχερή μέρα. Μπορεί να βρέξει οποιαδήποτε στιγμή της μέρας, αλλά τα φαινόμενα σίγουρα δεν θα είναι συνεχόμενα. Μιλάμε για πρόσκαιρες βροχές και δεν περιμένουμε να είναι ιδιαίτερα έντονα. Πηγαίνοντας τώρα έπειτα προς την Κυριακή, το σύστημα αυτό θα κινηθεί ακόμη ανατολικότερα. Την Κυριακή περιμένουμε γενικά βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, από Μαγνησία και νοτιότερα. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί την Κυριακή στην περιοχή της Εύβοιας, καθώς θα επικρατήσει ένα πολύ έντονο βορειοανατολικό ρεύμα. Στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Και εκεί στην περιοχή της Εύβοιας θα έχουμε έντονες συγκλήσεις, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και έντονες καταιγίδες και συνεχόμενη βροχόπτωση. Άρα περιμένουμε μεγάλα ποσά βροχή στην περιοχή αυτή την Κυριακή. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια, από Δευτέρα βελτίωση.
4: Τόσο μεγάλες ποσότητες ώστε να υπάρχει και κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα.
3: Είναι πιθανό. Για την Εύβοια την Κυριακή είναι πιθανό. Θα είναι συνεχόμενες οι βροχοπτώσεις.
4: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία πραγματοποιεί ο Πάπας Λέων στο πρώτο παπικό ταξίδι στη χώρα εδώ και 18 χρόνια. Τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υποδέχτηκαν την ώρα που έφτανε στην Παναγία των Παρισίων.
16: Δεκάδες χιλιάδες πιστοί υποδέχονται τον Πάπα Λέοντα 14ο καθώς φτάνει στην Παναγία των Παρισίων. Υπό τον ήχο του εκκλησιαστικού οργάνου και των ψαλμών της χοροδίας τελεί πανηγυρικό εσπερινό στην αναστηλωμένη Notre Dame. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη προκαθήμενου της Καθολικής Εκκλησίας στη Γαλλία εδώ και 18 χρόνια.
6: J'ai souhaité vous rencontrer en ce lieu symbolique de l'Église en France. C'est pour moi une joie d'en avoir franchi les seuils.
7: Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
9: Που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, ενώ μίλησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.
10: Afin de replacer la personne humaine au cœur de toute réflexion, pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines qui envahissent et conditionnent notre quotidien, il est urgent d'y former les esprits à un discernement éthique. Capable de voir ce qui est moralement bon.
9: Ένα εκατομμύριο πολίτες αναμένονται στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι κατά τις δύο πρώτες ημέρες της τετραήμερης επίσκεψής του. Αποκορύφωμα του αποστολικού ταξιδιού θα είναι η μεγάλη λειτουργία το Σάββατο στην πλατεία Κονκόρντ και στη γειτονική λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.
4: Ένα εκατομμύριο πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος τελεί τον Εσπερινό στην Παναγία των Παρισίων, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Στη συνέχεια θα πάει στο Stade de France, όπου τον περιμένουν 80.000 άνθρωποι για να λάβουν την ευλογία του και να συμμετέχουν στην αγρυπνία.
11: Ακριβώς. Βρίσκεται ήδη στο Stade de France, στο στάδιο της Γαλλίας, στο βόρειο προάστιο του Παρισιού Saint-Denis. Βλέπουμε τις εικόνες. 80.000, όπως είπατε, ήταν οι πιστοί που κατάφεραν να μπουν στο στάδιο, να παρακολουθήσουν αυτή την αγρυπνία και κυρίως να γνωρίσουν, να δουν από κοντά τον Πάπα Λέων. Είναι το θέμα, το θεματικό της βραδιάς είναι η νεολαία από 18 έως 35 ετών, αφιερωμένο σε αυτούς και κυρίως θα έρθει σε επαφή μαζί τους για να ακούσει τα δικά τους προβλήματα. Τώρα, αύριο αναμένεται να είναι ακόμα πιο μεγαλειώδης αυτή η παρουσία του Πάπα στο Παρίσι, με την περίφημη υπαίθρια λειτουργία στην πλατεία Κονκόρντα, που ουσιαστικά είναι το τέλος των Ηλυσίων Πεδίων, μια ακτίνα 6 χιλιόμετρων έχουν βάλει προστατευτικά για 600.000 κόσμου που θα έρθει να παρακολουθεί τον Πάπα, αλλά υπολογίζουν 1 εκατομμύριο συνολικά, με όλους τους πιστούς που έχουν μεταβεί στο Παρίσι για αυτή τη λειτουργία, η οποία θα είναι σπανιότατη για έναν Πάπα στη Γαλλία. Γιατί ξέρετε, η Γαλλία είναι από τα σπάνια κράτη στον κόσμο που έχει θεσπίσει τον διαχωρισμό κράτους και θρησκειών. Το 1905, γι' αυτό και μάλιστα η παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν περιορίστηκε μόνο στο πρώτο σκέλος, δηλαδή της εισαγωγής, της παρουσίας του Προεδρικού Μέγαρου. Αλλά δεν θα είναι παρόν σε καμία από αυτές τις λειτουργίες, ούτε στο Παρίσι, ούτε στη Λούρδη, ούτε στη ΜΕΣ, γιατί θα είναι μόνο σε όλο το πολιτικό σκέλος, να το πούμε έτσι, για να μπορέσει ο Πάπας να ασκήσει το αποστολικό του έργο. Γι' αυτό ήρθε στη Γαλλία.
4: Να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαΐδα. Κύμα οργής με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις ξέσπασε στην Ισπανία μετά την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι στο οποίο ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Μήνυμα αλληλεγγύης στην 87χρονη στέρνει μέσω του Earth News και ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
14: Κύμα οργής σαρώνει την Ισπανία, στη Γρανάδα, τη Σεβίλη, τη Βαρκελόνη, το Αλικάντε, στη Μαδρίτη. Χιλιάδες πολίτες, φοιτητές και μέλη συνδικάτων κατέκλυσαν τους δρόμους της Ισπανίας για να υψώσουν την φωνή τους ενάντια στο αυξανόμενο κόστος ζωής, την εκτόξευση των ενοικίων και την έλλειψη προσιτής στέγης. Η υπόθεση που πυροδότησε το λαϊκό ξέσπασμα ήταν η έξωση ηλικιωμένης.
7: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου, Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival στις 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου.

0: σας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Όλοι αυτοί οι Ισπανοί, 10.000 και πλέον, που μαζεύτηκαν και φώναζαν υπέρ αυτής, φώναζαν υπέρ της δικαιοσύνης.
2: Τα συνδικάτα ενοικιαστών που αγωνίζονται για το δικαίωμα στη στέγαση διοργανώνουν μαζικές διαμαρτυρίες σε 16 πόλεις σε όλη την Ισπανία, καλώντας την κυβέρνηση Σάντσεφ να ψηφίσει νέα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
3: Περισσότεροι από 17.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια έλαβαν την επιστροφή των δύο ενοικίων. Κατερίνα Γράβου, συνολικά 4,88 εκατομμύρια ευρώ πιστώθηκαν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τι πρέπει να κάνουν όμως όσοι είναι δικαιούχοι αλλά δεν έχουν λάβει την ενίσχυση?
4: Πρώτα απ' όλα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, όπως είπες και εσύ Ανδριάννα, βλέπουν 17.074 δικαιούχοι τα ποσά της επιστροφής δύο ενοικίων. Mm-hmm. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, και να υπενθυμίσουμε ότι η ενίσχυση είναι τα 2/12 του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε εντός του 24 για κύρια ή δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία, ενώ το συνολικό ποσό δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1.600 ευρώ. Τώρα, για τις περιπτώσεις που δικαιούχοι πληρούν τα κριτήρια όμως δεν είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους, είτε λόγω λανθασμένων ή λοιπόν στοιχείων της περιφερειακής ενότητας που υπηρετούν, είτε επειδή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης, μπορούν να υποβάλουν, να μπουν στο myav.gov.gr και να υποβάλουν μέσω της εφαρμογής το αίτημά μου, νέο αίτημα λοιπόν, και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά. Προκειμένου να λάβουν τα ποσά, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου ή το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον χαιρετισμό του σε εκδήλωση της Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Αναφερόμενος στην προσφορά των ξένων αρχαιολογικών σχολών στη χώρα μας, τόνισε ότι έχουν συμβάλει καταλυτικά στην αναζωογόνηση της ταυτότητας και του πολιτισμού μας.
5: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια πράξη με μεγάλη σημασία, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο χαιρετισμό του σε ειδική εκδήλωση της Βρετανικής Σχολής που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του πρόεδρου της, Ρόντερικ Μπίτον.
6: Speaking about broken statues, the reunification of the Parthenon sculptures will be a gesture of great significance. Can you imagine the magnitude of the actual reunification of the Parthenon sculptures following the magnitude of such an agreement? If we accept that the Parthenon is the beacon of the European spirit and Western thought, we cannot accept that it should remain indefinitely without its own sculptures.
5: Ο Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρθηκε επίσης ιδιαίτερα για την προσφορά των ξένων αρχαιολογικών σχολών στη χώρα μας και την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού.
6: The foreign archaeological schools to whom we are grateful have significantly contributed to the rebuilding of Greece's and Europe's memory. They have contributed greatly to the revitalization of our identity and culture.
5: Για τις εξαιρετικές ελληνοβρετανικές σχέσεις και στον πολιτισμό μίλησε ο πρόεδρος της σχολής καθώς και η επιτετραμένη του Ηνωμένου Βασιλείου Ρόμπιν Γκόλντσμιθ.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Εθνικής με ανατροπή επί της Σερβίας στο Βελιγράδι ήταν η καλύτερη αρχή στο Nations League, καθώς έρχεται ένας πολύ πιο ποιοτικός αντίπαλος, η Γερμανία, την Κυριακή στο Augsburg.
8: Πάμε δυνατά, το ταλέντο δεν φτάνει. Πρέπει να δώσουμε πάθος, συγκέντρωση, προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί, Ένα, δύο, τρία!
9: Ένας! Το ταλέντο ξεχυλίζει την εθνική μας ομάδα, όμως στο Βελιγράδι οι διεθνείς μας έβγαλαν και τα τρία στοιχεία που ζήτησε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Είχαν συγκέντρωση στο στόχο, είχαν πάθος και όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, μίλησαν.

0: Σαν οι προσωπικότητες. Στα αποδυτήρια μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνεχάρει έναν έναν τους ποδοσφαιριστές του, ενώ στα ηχεία έπαιζαν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Τι πέφερα και εγώ που έπαιζαν και οι πέντε. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ και πέντε τσένταρφορ σε ένα παιχνίδι. Κάποιες φορές εντάξει, παίρνεις κάποια ρίσκα.
2: Να μας κοράσει το τελευταίο λεπτό είναι πάντα πολύ σημαντικό, ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Νομίζω μια νίκη στην πρεμιέρα ήταν ό,τι αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά αυτό το Nations League.
0: Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής φέρνουν την εθνική μας στην κορυφή του ομίλου με τρεις βαθμούς, με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς να ακολουθούν με έναν και τους Σέρβους στην τέταρτη θέση χωρίς βαθμό. Τα πόδια των διεθνών μας όμως πατάνε στο έδαφος, γνωρίζοντας πως η συνέχεια είναι δύσκολη.
3: Δεν κάνω υπολογισμούς, το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Την πατήσαμε έτσι στα προκριματικά του παγκοσμίου με μαθηματικά και κόλπα, τέρματα μαθηματικά.
4: No, we were not surprised because we knew that you have lot of qualities and everything.
0: Μετά το θρίαμβο του Βελιγραδίου ακολουθεί η Γερμανία και αν με τους Σέρβους η εθνική μας έδειξε χαρακτήρα στο Augsburg απέναντι στα Panzer του Κλοπ, οι διεθνείς μας θα πρέπει να έχουν διάρκεια και συνέχεια.
5: Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στην Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στρέφουν την προσοχή τους στο Super Cup όπου θα συναντήσουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στο γήπεδο του Περιστερίου. Ανδρέας Παπανδρέου.
6: Ο πρώτος τίτλος των εγχώριων διοργανώσεων στο μπάσκετ, το Super Cup, κρίνεται το Σαββατοκύριακο στο Περιστέρι. Την πρώτη μέρα στις 5 παρατέταρτο η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό και στις 9 ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ. Οι ομάδες που θα προκριθούν θα διεκδικήσουν την Κυριακή στις 8 τον ένατο τίτλο του θεσμού. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν την προηγούμενη εβδομάδα το Super Cup της Ευρωλίγκας, αλλά στην πρεμιέρα της κανονικής περίοδου έδειξαν έτοιμοι απέναντι στην Μπασκόνια, κάνοντας ρεκόρ παραγωγικότητας εκτός έδρας με 106 πόντους.
7: We have two games Saturday and Sunday for the Greek Super Cup. They will play Tuesday in Kaunas, Saturday in Bologna, Sunday away for the domestic league. So, I mean, the schedule is really tough.
6: Η ΑΕΚ θα στερηθεί τους Μπράουν και Φίζελ, όμως αναμένεται να κάνει ντεμπούτο το Μαερτέλ.
8: Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύνολο. Ο μεγαλύτερος στόχος μας είναι να δέσουμε αυτό το σύνολο και να γίνουμε ομάδα.
6: Ο Παναθηναϊκός έδειξε επίσης έτοιμο στη δική του ευρωπαϊκή πρεμιέρα κόντρα στην Παρί και ας λείπουν Νάνς, Λούκας και Χέις, Ντέιβις και Φαλ.
9: Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια στον δρόμο μας, οπότε θεωρώ πρέπει να το ξεχάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να εστιάσουμε εκεί.
6: Ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης και εντυπωσίασε σε όλα τα φιλικά προετοιμασίας. Μέρα με τη μέρα μεγαλώνει περισσότερο.
10: I think that everything is changing in ΠΑΟΚ and I think we're in the right direction.
6: Η επιλογή της έδρας του Περιστερίου όπως το 2020 αντί για τη Ρόδο έγινε λόγω κρουσμάτων Καστεντερίτιδας που είχαν παρουσιαστεί σε παίκτες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στο πρόσφατο τουρνουά που συμμετείχαν στο Σμαραγδένιο νησί.
5: Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής μεταξύ άλλων ομάδων των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη και Ηρακλή, είχε τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, ξεπερνώντας τις 700 και αναδείχθηκε δύο φορές κορυφαίος τεχνικός της Α1. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα στις 11.30 το πρωί από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Εκτός ημιτελικών στο Open της Σιγκαπούρης έμεινε η Μαρία Σάκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ιτήθηκε με 2-1 σετ από την Τάλια Γκίψον.
11: Η Μαρία Σάκαρη αποχαιρέτησε το Open της Σιγκαπούρης. Η Τάλια Γκίψον, νούμερο 63, έβαλε δύσκολα στην Ελληνίδα τενίστρια και την άφησε εκτός ημιτελικών. Στο πρώτο σετ η Αυστραλέζα τενίστρια ήταν άκρος επιθετική στο παιχνίδι της και έφτασε άνετα στην κατάκτησή του με 6-1. Η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο σετ αφυπνίστηκε, κράτησε το σερβίς της και επιβλήθηκε με 6-4 κάνοντας το 1-1. Η Γκίψον ξεκίνησε και πάλι δυναμικά καταφέρνοντας να πάρει το τρίτο σετ με 6-2 παρά την προσπάθεια της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και να τσεκάρει το εισιτήριό της για τα ημιτελικά.
5: Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η Manchester City κρίθηκε ένοχη για τις περισσότερες παραβιάσεις των

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
0: 26 Σεπτεμβρίου στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης 25 Νοεμβρίου ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Blossom Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
3: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πλήτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tarpon Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Μιλάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρίς. Αχέπα Φάβολα. Σας περιμένουμε.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.
3: Σε

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: έχουμε meeting σήμερα, θα πάμε το απόγευμα.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
2: Είσαστε έτοιμοι?

σταμάτησγο. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
0: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Flossamer Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κούρο της Λέγιον, τιμό 27-22-20, μίλαμε και κα. Πάντο τιμό 27-22-20.

7-27-938-6900. Επαναλαμβάνω, 7-27-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της Γλυκερίας.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

Peggy Zina, είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ιόλου. Γιάννης Πάριος, τι θέλεις να κάνω?

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. Ένα αυθέντικο.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Ήταν ο Βαλάντης.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χωροσφαιρίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ.

με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμζ. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: συμβαδίζουν οι απάντησεις του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα.
1: This is WPSO 1500 in New Paltry and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossomer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs.
3: Πόλης Κρεμαρίδης. Την αγάπη κατάμιζαν

0: Ανέβα πάνω και πόρτ. Να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο Νικός 24ωρος, ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Grill Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
2: Θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και αύριο.
3: Αύριο, βέβαια.
2: Η ερώτησή σου είναι για το αύριο.
3: Είναι για
1: το... Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800 969-74-82. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Φουντ σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Μιχάλης Βιολάρης, Στέλλα. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ονειρών.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lubirgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια.

των Ελληνικών 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνικών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Patrici, WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ακούτε φωνή των Ενίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόγκτος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόγκτος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόγκτος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόγκτος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόγκτος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόγκτος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόγκτος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόγκτος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόγκτος, ιδρυτής της Κόγκτος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόγκτος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστρα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόγκτος Food σε όλα τα ρέστρα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lulu Gas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

Ιταλό τραγούδι ζηλεύω. Ακούτε φωνή των Λινίων και τώρα στη ζωνικά. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Νότις Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

τα σούπερ μίξ της φωνής των Ονειρών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε του. Ακούτε φωνή των Ανιλών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ανιλών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα. Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Prince. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
3: Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την Ινιόρυνση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει τσιμουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα.

7-9-3-5-42-46. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-9-3-5-42-46. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

Secondo Dieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε Φωνή των Ίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια, τα Super Mix της Φωνής των Ίνων.